0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

0: ούτε κόσμος.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

0: 93,6.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βανς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δισευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
13: Ερτ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Άρτη Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Πολύζου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 83χρονος οδηγός μετά την απολογία του στην Εισαγγελία Ηρακλείου για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου το απόγευμα στον οδικό άξονα Ηράκλειο Βιάνος και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου μοτοσυκλετιστή Γιάννη Στιακάκη. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου που κατέθεσε για το συμβάν. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την επιπλέον έρευνα της υπόθεσης και μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Άρτη Χανίων στις 12.30, ο Υπουργός θα επισκεφθεί και θα επιθεωρήσει τον πρώην εκκλησιακό χώρο στην Αγιά προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Θα ακολουθήσει σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων στις 2. Η επίσκεψη γίνεται σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, αλλά και στην υποεξέλιξη διαβούλευση για τον τελικό χώρο που θα δημιουργηθεί για την προσωρινή δομή κράτηση μεταναστών στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και επιθεώρηση στο εργοτάξιο του νέου βόρειο οδικού άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Κατά την επίσκεψή του, θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, ενώ αναμένεται να ενημερωθεί και για την πορεία υλοποίησης των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του σημαντικού οδικού έργου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν χθες τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαίας Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Πρόκειται για 28 άνδρες και μια γυναίκα από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή χθες στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπως έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Δραγκακάκης, η μικρή Μαρία, μια νεαρή κοπέλα που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έκανε το προηγούμενο διάστημα θεραπεία σε γνωστό ιατρικό κέντρο των ΗΠΑ, είναι πλέον καλά στην υγεία της και έχει επιστρέψει στην πατρίδα. Για τη μικρή Μαρία, που είχε διαγνωστεί με σάρκωμα A-Wing και νοσηλεύθηκε στο εξειδικευμένο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Άντερσον στο Χιούσταν των ΗΠΑ, είχε υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση όλη τη κοινωνία των Χανίων. Κοινή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Όλη ΑΕ Μινά Παπαδάκη απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ανώτας Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Με αφορμή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο οργανισμός έχει ζητήσει την εκένωση του ακινήτου που χρησιμοποιείται για την φιλοξενία τους, οι φορείς καλούν τη διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα 30 ημερών. Κάτω από συνθήκες μυστικότητας απολογήθηκαν την Κυριακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο. Μετά την απολογία του στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους και πιο συγκεκριμένα ο 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για τον 59χρονο πατέρα του 32χρονου, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη για ηθική αυτουργία, υπήρξε διαφωνία για την ποινική μεταχείρισή του και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Βραδιά τροχαίων ατυχημάτων ήταν η Κυριακή σε Χανιά και Βόακα. Εκτός από το τροχαίο που σημειώθηκε στον οδό Καβά Πιζωτάκη στις 9 το βράδυ με σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο, στο οποίο επέβαινε 37χρονος διανομέας και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, δύο ακόμα περιστατικά καταγράφηκαν με διαφορά λίγων ωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 48χρονος οδηγός και ο γιος του, που ήταν συνοδηγός, αποδείχθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Παλαιόχωρα όταν ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 42χρονος Αλβανός εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Χανίων Ρεθύμνης, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 47χρονος Βέλγος εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κυκλειδώματα και βγήκε εκτός δρόμου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που μετέφερε τον πολυτραυματία στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ένα περιστατικό ενδογενικής βίας απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές το Σάββατο, όταν κλήθηκαν να παρέμβουν σε έντονο καυγά της οικογένειας Βρετανών που κάνουν διακοπές τους σε ξενοδοχείο στα Καμισιανά Χανίων. Στο περιστατικό εμπλέκονται 5 άτομα, μια 39χρονη γυναίκα με τον 31χρονο σύντροφό της, τη μητέρα και τα 2 παιδιά ηλικίας 9 και 3 ετών. Η έντονη λογομαχία μεταξύ της 39χρονης και της πεθεράς εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό, στον οποίο τελικά ανεπλάγει και ο 39χρονος σύντροφος του θύματος, που δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Δεδομένου ότι η 39χρονη δήλωσε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο ξενοδοχείο ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη των 2 δραστών της επίθεσης, συνελήφθη ο 39χρονος με την ευτεπάγγελτη διαδικασία. Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου παρέχουν τα δελτία των προγραμμάτων της αγροτικής εστίας έτους 2026 στους δικαιούχους κληροθέντες από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας, τα οποία αφορούν σε 4 θεματικές. Τα προγράμματα ισχύουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Πιάνει δουλειά σήμερα η ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει μέρος της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Η σύμβαση ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τον ιδιώτη υπεγράφει αρχές Ιουνίου. Έχει διάρκεια 2 έτη και προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά στο νησί έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από την ΕΡΤ Ηρακλείο, από τους 97,5 και τους 105,6 FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματική υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων στη Δυτική Κρήτη με το Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, τη Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Το πρόγραμμα μας εκπέμπεται από τους 104 στους 100,6 FM. Όλοι μαζί εκπέμπουμε σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο www.ertecho.gr. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με πολιτικολογίες γύρω από τις περιοδίες των αρχηγών των κομμάτων που, αν και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα έχουμε εκλογές του χρόνου την Άνοιξη, όλα δείχνουν ότι τα κόμματα έχουν μπει και τα καλά στην στίβα, στην αρένα, την προεκλογική. Ελπίζουμε αυτή η αρένα να μην αποδειχθεί όπως η αντίστοιχη των γενεθλίων του Αμερικανού Προέδρου, όπου ακούστηκαν φρικτά πράγματα, ξοδεύτηκαν εκατομμύρια δολάρια για ένα σοου που θύμιζε τον Κέσσαρα στην αρένα. Μας τάζουν τέλος των εχθροπραξιών και διαπραγμάτευση 60 ημερών για τις λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα όμως που η ζωή έχει, η ακρίβεια έχει πυροδοτήσει τη φτώχεια στα νοικοκυριά, έχει χτυπήσει και την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, έχει δημιουργήσει τεράστιες αυξήσεις στις μετακινήσεις και όχι μόνο. Η έκθεση της Oxfam International δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης. 41 ενεργειακοί βαρώνοι από τις χώρες της ομάδας των G7 που συναντώνται κιόλας είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται, ακούστε καλά, κατά 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως σας το λέμε. Την ίδια ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δοκιμάζονται από αυτόν τον αποκλεισμό και από αυτόν τον ανόητο πόλεμο, οι βαρώνοι, οι ολιγάρχες της ενέργειας κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Για τη χώρα μας, τι να πω, στη χώρα μας έχουμε ένα τεράστιο θυμό. Κάτι πάει τελείως στραβά, διότι μέσα σε 2 εβδομάδες είχαμε 2 γυναικοκτονίες. Στη δεύτερη περίπτωση είχαμε και αυτοκτονία του δράστη. Θα μου πείτε, είναι καινούριο αυτό? Όχι, δεν είναι καινούριο. Πληθαίνουν τα περιστατικά όπου οι δολοφονίες γίνονται μπροστά στα παιδιά. Πληθαίνουν οι δολοφονίες που αφήνουν πίσω τους ανυπεράσπιστα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ανοιχτές πληγές και πολλά ερωτηματικά σε μια πολιτεία που δεν διαθέτει ικανό σύστημα για να τα αγκαλιάσει και να τα βοηθήσει να πάνε μπροστά στη ζωή. Την ίδια ώρα έχουμε υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό δείχνει η έκθεση της, τα στοιχεία της Eurostat. Το πρώτο τρίμηνο του 26 ο πληθωρισμός παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα έτρεξε με ρυθμό 4,8 στην Ελλάδα και εμείς καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν πάρα πολύ αγαπητό άνθρωπο, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιοβιοτεχνών, που θα μας δώσει επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων κλπ, που θα μας δώσει όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί και στα Χανιά έγιναν αρκετές συναντήσεις και επισημάνσεις ότι το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων, το κόστος συναλλαγών και η υπερφορολόγηση συνιστούν ένα ασφιχτικό κλειό γύρω από την μικρή, τη μεσαία επιχείρηση την ελληνική, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο αυτές οι επιχειρήσεις. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε μέσα και από αυτή την προστιθέμενη κρίση, θα έλεγα εγώ, με τα στενά τορμούς. Ποια είναι η εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πόσο δοκιμάζονται και πόσο έχουν πέσει και οι τζίροι στις πωλήσεις?
1: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, δημιουργεί αλλεπάλληλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική. Και η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει, αν θέλετε, και ιδιαίτερα προβλήματα, διότι η χώρα βρίσκεται επί 16 χρόνια περίπου σε αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα, ιδιαίτερα μετά τα στοιχεία που έδωσε η ΕΛΣΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για το κλάδο της εστίασης. Έχουμε μία μείωση της τάξης του κύκλου εργασιών του 1,9%. Είναι ένα δυσμενές σενάριο, επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω τον κλάδο της εστίασης, που έκλεισε την περσινή χρονιά με πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια με μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά 3,4%. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω τον κλάδο, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα ήδη από το παρελθόν, συσσωρευμένα χρέη, υψηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 40% την τελευταία διετία. Οι αυξήσεις που έχει προχωρήσει ο κλάδος είναι στο 15%, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται για να επιβιώσει να κρατάει ως το δυνατόν χαμηλότερα τις αυξήσεις και να απορροφά το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη διαθεσίμου εισοδήματος από τους πελάτες μας, είτε αυτοί είναι Έλληνες είτε αυτοί είναι ξένοι επισκέπτες της χώρας. Έχει περιοριστεί η κατανάλωση, έχουν περιοριστεί οι παραγγελίες στο τραπέζι. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, γιατί ο κλάδος είναι εντάσσεως εργασίας, απασχολεί περισσότερους από 410.000 εργαζόμενους. Έχει αναφορά σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας από το πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, με έναν πολλαπλασιαστή 2,2, που σημαίνει ότι συμπαρασύρει τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, από τον πρωτογενή τομέα, από την αγροτική χνοτροφική παραγωγή, την βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες. Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στους άλλους κλάδους, ίσως λίγο καλύτερη στο θέμα του λειτουργικού κόστους, που μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί την τελευταία διετία κατά 37,6%. Αυτό που βλέπουμε είναι, ελπίζουμε, η 39η, η 40η ανακοίνωση για τη λήξη του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας να γίνει πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα απόνερα αυτής της εμπόλεμης σύραξης θα μας ακολουθούν τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο. Δεν πρόκειται να ισορροπήσει η αγορά ή οι διεθνείς τιμές στην αγορά. Έστω και ανοίξουν αύριο το πρωί τα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρουμε τι ζημίες έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις στην περιοχή του Περσικού κόλπου, ένθεν κακήθεν, δηλαδή και στο Ιράν αλλά και στις χώρες του κόλπου. Πρέπει να ισορροπήσει η παγκόσμια οικονομία, γιατί έχει επιπτώσεις ο πόλεμος αυτός στο μεταφορικό κόστος. Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία έχουμε αύξηση των ασφαλίστρων, και αυτό χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Είναι δύσκολα τα προβλήματα, και τα προβλήματα αυτά επιτείνονται περισσότερο στη χώρα μας, γιατί η αγοραστική δύναμη των πολιτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες τιμές μιας ακρίβειας η οποία φαίνεται να παραμένει ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων ανεξέλεγκτη.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ακούμε πάρα πολύ έντονα τώρα με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, και δεν αναφέρομαι σε κάποια συνήθι πρακτική μουρμούρας, είναι ότι οι επισκέπτες μας αφήνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα, γιατί η κρίση έχει επηρεάσει βεβαίως και τους Ευρωπαίους, που είναι οι άνθρωποι που κυρίαρχα μας επισκέπτονται, αλλά και οι Αμερικανοί, που ήταν συνήθως πάρα πολύ γενναιόδοροι στη συμπεριφορά τους στις διακοπές, είναι συντηρητικοί. Έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι μια εικόνα η οποία έρχεται από όλη τη χώρα, ιδιαίτερα από τους τουριστικούς προορισμούς. Φαίνεται ότι η κατανάλωση, αλλά ακόμα και ο κύκλος της επισκέψης, της επίσκεψης είναι, περιορίζεται, αντί για 10 μέρες είναι 7 μέρες, αντί για μια εβδομάδα είναι 5 μέρες, μειώνεται ο χρόνος παραμονής στη χώρα, μειώνεται η κατανάλωση εκτός ξενοδοχείου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουμε μεγάλες τουριστικές μονάδες και που λειτουργούν με τη λογική
0: all inclusive.
1: Του all inclusive, εκεί ακόμα τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Άρα δεν έχουμε το όφελος εκατομμυρίων επισκεπτών που έρχονται στη χώρα μας και τη διάχυση αυτού του όφελους στην τοπική οικονομία, στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε αλλαγές στον τουριστικό χάρτη. Είδαμε περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό έρχεται από την περσινή περίοδο, που ήταν στην κορυφή της επισκεψιμότητας, να έχουν μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών και να κάποιες άλλες περιοχές να ανεβαίνουν, όπως παραδείγματος χάρη η Κέρκυρα. Πέρσι είχε μια ιδιαίτερη αύξηση του κύκλου εργασιών και της επισκεψιμότητας. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και εκείνη λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών τάσεων που έχει και η Ευρώπη. Εμείς μπορεί να είμαστε από τις πρώτες χώρες σε πληθωρισμό στην Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη αντιμετωπίζει θέματα ενεργειακά και πληθωριστικά. Οι Αμερικάνοι έχουν και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικονομία τους, αλλά ταυτόχρονα αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο κατά την άποψή μου είναι η ψυχολογία. Δηλαδή, ας έχω κάποιες δυνάμεις, ας κρατήσω χρήματα, να έχω διαθεσιμότητα χρημάτων για το μέλλον, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί και τι επιπτώσεις θα έχει στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Άρα υπάρχει αυτή η επιφύλαξη και σε συνδυασμό με την ακρίβεια δημιουργούν ανεπίπεδα προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Για την άλλη μεριά είναι ουσιαστικά απόν το κράτος σε επίπεδο στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
0: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων και αρμόδιοι υπουργοί, δηλαδή τις 73 δόσεις, το ακατάσχητο στα 1.600 ευρώ κτλ. Είναι ικανοποιημένος ο κλάδος από αυτές τις καταγγελίες, θα σας δώσει μια ανάσα, ή πιστεύετε ότι δεν αρκούν τα μέτρα, και αν όχι, τι είναι αυτό που περιμένετε έστω σαν εξαγγελία και εν ώψη των εκλογών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Κύριε Πολύζου, σε ό,τι αφορά τον ακατάσχετο, των 1.600 ευρώ, τον πρώην 1.250 σήμερα, μάλλον με την ψήφιση του 1.600 ευρώ, αφορά όχι τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες. Αφορά εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή υπηρεσία ή σύνταξη. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πλασάρεται ως γενικό μέτρο, δεν είναι γενικό μέτρο, είναι απλά η αύξηση του αφορολόγιου του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες. Εμείς επιμένουμε στην ανάγκη να υπάρξει ακατάσχετος τροφοδότης λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάνω από 1.750.000 δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Αυτό δημιουργεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, προβλήματα αθέμητου ανταγωνισμού, διότι αυτοί οι επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, αλλά δουλεύουν στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στη μαύρη οικονομία, δημιουργώντας αθέμητο ανταγωνισμό με τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, το θέμα των 72 δόσεων δεν μας βρίσκει σύμφωνος, και δεν μας βρίσκει σύμφωνος και από δογματισμό, επειδή εμείς ζητάγαμε παγίωση 100 επαναφορά μια ρύθμιση ευεργετική των 120
0: δόσεων. Και είχε πετύχει κιόλας αυτή.
1: Είχε πετύχει, είχε 330.000 πολίτες και επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση. Βεβαίως η ρύθμιση αυτή είναι τον Αύγουστο του 19, τέλη Ιουλίου του 19 για να είμαι ακριβής. Όμως 8 μήνες μετά μπήκαμε στον αστερισμό της πανδημίας, με αποτέλεσμα να χαθούν το σύνολο σχεδόν των ρυθμίσεων αυτών. Η οποία ήταν ουσιαστική ευεργετική ρύθμιση, είχε ευεργετικές διατάξεις. Άρα είχε κίνητρο κάποιος να ενταχθεί. Η παρούσα ρύθμιση που έχει ανακοινωθεί και την επόμενη εβδομάδα, η αυτή εβδομάδα θα πάει στη Βουλή, σε αρμόδιες επιτροπές, Πρέπει να τονίσω ότι είναι μια ρύθμιση που κατά την άποψή μου είναι αναποτελεσματική. Και είναι αποτελεσματική γιατί καλύπτει μέχρι χρέη που έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/23, αφήνει εκτός το 24/25 και το πρώτο
0: τριμήνο. Ναι, γιατί γίνεται αυτό, δεν το έχω καταλάβει τέλος πάντων.
1: Ούτε εμείς το έχουμε καταλάβει, κυρία Πλίζου. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, γιατί το σκέφτηκε έτσι. Δεύτερον, δεν απομειώνει την οφειλή κατά το μέρος που αφορά τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις σε πρόθεσμη καταβολή. Να τονίσω ότι παραδείγματος χάρη στον ΕΦΚΑ οι οφειλές σε επίπεδο κεφαλαίου είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ και με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις είναι 51 δισεκατομμύρια, είναι 20 δισεκατομμύρια παραπάνω.
0: Απειλείται να την αχθεί στον αέρα ο ασφαλιστικός φορέας, έτσι.
1: Ακριβώς. Το σώνει η αύξηση των ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι μια ισορροπία τρόμου είναι αυτή, τέλος πάντων.
1: Ναι. Με τη μείωση της ανεργίας. Από την άλλη πλευρά έχει επιτόκιο 5,84%, όχι ληστρικό, το κογλυφικό επιτόκιο, τη στιγμή που τα διαθέσιμα των Ελλήνων, αν τα καταθέσει κάποιος στην τράπεζα, θα πάρει επιτόκιο 0,3-0,4.
0: Και δεν είναι και ευέλικτο, δηλαδή δεν ξέρω και αν αυτή η αυστηρότητα, ότι αν καθυστερήσεις μία μέρα, μία δόση, βγαίνεις από το σύστημα.
1: Ναι, είναι κυρίαρχο αυτό. Φανταστείτε το αυτό σε συνδυασμό. Κάποιος που έχει οφειλή μέχρι και τον Απρίλιο του 26 θα πρέπει να κάνει τη ρύθμιση των 72 δόσεων, να κάνει ρύθμιση 12-24 δόσεων για το υπόλοιπο κομμάτι των 2,5 ετών περίπου και να πληρώνει ταυτόχρονα και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτή η εξίσωση δεν έχει λύση. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να επαναξετάσει και ελπίζω κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που θα παραστούμε να πείσουμε την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο για την ανάγκη βελτίωσης της ρύθμισης όπως αυτή έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα και όπως έχει μπει στη δημόσια διαβούλευση.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε ξανά,
1: τώρα,
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Από τον Πρωθυπουργό περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Ακούμε πολλά. Θέλουμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης και όχι άλλα χτυπήματα στην πλάτη. Κουραστήκαμε τα όλα τα χρόνια να μας χτυπάνε την πλάτη, να μας λένε ότι είμαστε η ραχοπαλιά της οικονομίας. Νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτό, γιατί το λένε για να το λένε και δεν το πιστεύουν. Στην ουσία φαίνεται από την πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάντα ήταν στο επίπεδο των φιλοφρονήσεων θετικές για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ποτέ ουσιαστικά στο πλευρό της με ουσιαστικά μέτρα στήριξης σε έναν χώρο ο οποίος έχει το 83% της απασχόλησης, έχει το 57% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στη χώρα. Άρα είναι ο στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας και δεν συμπεριφέρεται η πολιτεία διαχρονικά με το σεβασμό και την αγάπη απέναντι σε αυτούς που παράγουν πλούτους στη χώρα, δημιουργούν θέσεις εργασίας, κρατάνε την κοινωνική συνοχή.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την οδότητα να ξαναμιλήσουμε. Ελπίζουμε να γίνουν πιο θετικές εξαγγελίες για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Πολύζου.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη και δυστυχώς τρέχουν και πάρα πολλά τροχαία. Και όσο ανοίγει ο καιρός, τόσο γίνονται, πολλαπλασιάζονται τα τροχαία. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ένας πατέρας οδηγούσε με το παιδί του, νέος άνθρωπος 48 χρονών, στα Χανιά έγινε, να πως γίνεται η ακολουθία στην οδηγική συμπεριφορά, μεθυσμένος και ο μπαμπάς και ο γιος. Και χτυπήσαν, μπήκα στο δίδυμο ρεύμα, σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο, χτυπήσαν έναν άνθρωπο στο μεροκάμα, τον αδιανομέα, 37 ετών, ευτυχώς ο άνθρωπος γλίτωσε και έφυγαν. Το αμάξι κινητοποιήθηκε 300 μέτρα παραπάνω και έτσι συνελήφθησαν και θα ακολουθήσουν τα άλλη μια μοιραία αναστροφή οχήματος ενός ηλικιωμένου ανθρώπου κατέληξε στον θάνατο ενός 47χρονου παιδιού στο Ηράκλειο. Γιάννης Λιονάκης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αυτά ήταν τα βαριά και προκλητικά περιστατικά. Είχαμε πάρα πολλά τροχαία και το τελευταίο τρίμηνο, κύριε Λιονάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ξεκινήσαμε το συνηθισμένο καλοκαιρινό mood που λένε, την καλοκαιρινή κατάσταση, να έχουμε δηλαδή μια αύξηση των τροχαίων εξαιτίας του ότι φαίνεται ότι μας παρασέρνει ο καιρός, βρίσκομαι περίοδο χαλαρότητας, ξεγνιασκιάς, δεν βαριέσαι και αρχίζουμε τα γνωστά, τα δικά μας, αυτά που κάνουμε εδώ κάτω και που κυρίως, σωστά το ανέφερες, στις περισσότερες των περιπτώσεων εξακολουθούμε να έχουμε ζήτημα με την κατανάλωση του πνεύματος. Παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και τις συζητήσεις, φαίνεται ότι το πράγμα θέλει πολλή δουλειά, έχει πάρα πολύ δρόμο, ούτως ώστε να σταματήσουμε να οδηγούμε μεθυσμένοι, ούτως ώστε να σταματήσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα δύο δεν πηγαίνουν ποτέ μα ποτέ μαζί και δεν ξέρουν που θα καταλήξουν. Αυτή την ώρα έχουμε ζητήματα, έχουμε και άλλους τραυματισμούς, έχουμε νοσηλίες συντατικές και μάλιστα έτσι, με δυσκολία μαθαίνω μια-δυο περιπτώσεις. Μακάρι να εξελιχθούν καλά και βεβαίως αυτό που είπες προηγουμένως και που θορύβησε πραγματικά, κάθε θάνατος είναι θορυβώδης και επώδυνος και τρομερός για τις οικογένειες και όχι μόνο για την κοινωνία μας γενικότερα. Αλλά όταν γίνεται με τέτοιο, θα έλεγα, προκλητικό τρόπο που θυμίζει τάση δολοφονική ότι έχεις. Γιατί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι αμέλεια κάποιες συμπεριφορές οδηγικές. Αμέλεια να χαρακτηρίσω για παράδειγμα το να μην αντιληφθείς ότι έχεις σταματήσει στα 3 μέτρα από τη διάβαση πεζών αντί τα 5 που θέλει, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ μια...
0: Εδώ σταματάνε απάνω στις διαδάσεις των πεζών.
1: Εδώ σταματάνε ακριβώς καλά. Εκεί δεν είναι αμέλεια γιατί το έχεις δει μπροστά σου.
0: Είναι γαϊδουργιά.
1: Και έχεις πατήσει στο αυτό. Το να κάνεις όμως σε κεντρικό δρόμο και μάλιστα σε ένα σημείο που δυστυχώς πάρα πολλοί συμπατριώτες μας το ακολουθούν και το κάνουν και ελπίζω τώρα να βάλουμε μυαλό και να το σταματήσουμε, να έχεις ένα ημικόμβο, να μην σου δίνεται η δυνατότητα αλλά να πρέπει να κάνεις κάποια χιλιόμετρα για να στρίψεις νόμιμα και σωστά χωρίς να διακινδυνεύσεις την αθυμέλεια, τη δική σου, του άλλου κόσμου κλπ. Και να το επιχειρείς να αναστρέφεσαι επί τόπου.
0: Καλά, αυτό εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να γίνουν και έργα όμως. Δηλαδή,

0: εξαιτίας του ότι υπάρχουν μεγάλα χωριά στη μία και στην άλλη πλευρά, εκεί που συνέβη το θανατηφόρο, μιλάω τώρα προχθές.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν οι αρχάνες και η κίνηση, το ερχόμενος από Ηράκλειο και θέλοντας να κατέβεις, πρέπει να αλλάξεις, να κάνεις κάποια χιλιόμετρα όπως είπαμε και να επιστρέψεις. Είναι σαν να φανταστεί κάποιος ότι κινούμαστε στην Εθνική στα Χανιά, έχει το διαχωριστικό στη Θέο και πηγαίνουμε προς, ας πούμε, προς Κίσαμο, και κάποια στιγμή εκεί στο Βαβακόπουλο που τελειώνει το διαχωριστικό στη Θέο σκεφτόμαστε ότι ξεχάσαμε κάτι να κάνουμε, ξέρω εγώ, και θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο να μπούμε, επειδή είναι στο Σουδιανό δρόμο, είναι πιο εύκολο αντί να πάμε και να κάνουμε όλη τη στροφή που πρέπει να κάνουμε από τον κόμβο του Βαβακόπουλου, να πρέπει μόλις τελειώνει το στιθέο να κάνουμε αναστροφή επιτόπου και να γυρίσουμε προς Σούδα. Εκεί δεν είναι πάντα βέβαιο ότι τα πράγματα θα είναι εντάξει. Και εδώ να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα στιθέο κάποιων μέτρων, δεν είναι πολλά, είναι 100-150 μέτρων στιθέο. Είναι ημικόμβος. Εκεί θα μπορούσε, εκεί να δεχτώ την παρατήρηση ότι θα έπρεπε να είναι ένας κανονικός κόμβος. Και όχι ημικόμβος να σου δίνει τη δυνατότητα.
1: Έστω, ας γίνει όπου προημία. Είναι εφικτό να γίνει, ναι. Γιάννη μου, για να αποφεύγονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εκείνο που δεν πρέπει να συμβαίνει είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι αναστροφές και οι αλλαγές πορείας προς τα αριστερά. Mm-hmm. Ας το κρατήσουν παράκληση αυτό οι ακροατές μας. Κάθε αλλαγή πορείας προς τα αριστερά εγκυμονεί κινδύνους. Όπου δεν υπάρχει φανάρι να μας επιτρέπει με τρόπο σωστό να πάρουμε την πορεία την αριστερή, να πλησιάσουμε προς το κέντρο και να στρίψουμε μετά να πάρουμε την πορεία μας εφόσον έχει φανάρι. Αν δεν έχει φανάρι ή αν δεν υπάρχει κυκλικός κόμβος, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα, είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της οδήγησής μας. Γιατί πάρα πολύ απλά διακόπτουμε την πορεία του άλλου που κινείται από τα δεξιά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια εδώ θα τα βρει βέβαια και η δικαιοσύνη, αλλά για να έχουμε προφυλάκηση σημαίνει ότι, γιατί προφυλακίστηκε ο ηλικιωμένος, για να έχουμε προφυλάκηση σημαίνει ότι η δικαιοσύνη τουλάχιστον σε προανακριτικό και ανακριτικό στάδιο διεύνωσε ότι κάτι δεν πήγε καλά, ότι υπήρξε όντως βαριά και την χαρακτηρίζεται υπό την έννοια...
1: Η ηλικία παίζει ρόλο, Γιάννη.
0: Είναι ένα ζήτημα, θα μπορούσε να το κάνει και ένας νέος αυτό το συγκεκριμένο.
1: Συμφωνώ. Εκείνο ναι, που... απλώς ο ηλικιωμένος είναι πιο εύκολο να μην δει και κάτι.
0: Δεν έχει ο ηλικιωμένος, δεν έχει...
1: Τα αντανακλαστικά και την όραση.
0: Ακριβώς. Οι αισθήσεις των ηλικιωμένων μας και όλων ημών των μεγάλων ανθρώπων δεν λειτουργούν τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν των νέων ανθρώπων, και τα αντανακλαστικά προφανώς και είναι διαφορετικά. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Εδώ, συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς κινούνται και οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση όλοι οι οδηγοί, προφανώς. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, να είναι σε καλή φυσική κατάσταση όλοι όσοι βγαίνουν στον δρόμο. Μπορεί ένας ηλικιωμένος να έχει καλή φυσική κατάσταση και να λειτουργούν σωστά οι αισθήσεις του, το μυαλό του και τα αντανακλαστικά του, οι νευρολογικές του δηλαδή εξετάσεις κλπ. Να είναι εντάξει.
1: Ναι, είναι λίγο χαλαρός ο τρόπος που εξετάζονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι για να επαναποκτήσουν το δίπλωμα, για να αναφέρει άδεια.
0: Από κάτι τώρα το οποίο ξέρω.
1: Γίναμε ότι... κακοί, αλλά πάει στον παθολόγο του που το ξέρει 80 χρόνια και του λέει κουμπάλα μου το χαρτί. Πάει. Δηλαδή πολλές είναι, ξέρετε.
0: Εγώ θα πω εδώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο δεν το αναφέρω έτσι. Αναφέρω επειδή έχει καταγραφεί, εγώ το έχω αναρτήσει, έχει ακουστεί εδώ δημόσια κλπ. Μέχρι την εποχή που είχαν περάσει οι εξετάσεις των ηλικιωμένων, είχαν περάσει μετά από κάποια ηλικία, το 75 νομίζω, είχαν περάσει στα νοσοκομεία, στους γιατρούς που γινόταν μέσα στα νοσοκομεία και συμμετείχαν γιατροί, οι οποίοι δεν γνωρίζω πώς, με επιλογή, με κλήρωση, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο, έμπαιναν μέσα και έκαναν, εξέταζαν στα νοσοκομεία.

0: στα δημόσια ιδρύματά μας εξέταζαν τους ηλικιωμένους. Μέχρι τότε περνούσε, είχαμε μία χρονιά ας πούμε εδώ, μιλώ για το Ηράκλειο συγκεκριμένα, που είχαμε ένα ποσοστό 30% το οποίο κοβόταν σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή το κράτος είπε ότι δεν πληρώνω άλλο πλέον γιατρούς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα επαναφέρω το σύστημα της εξέτασης σε ιδιώτη γιατρό έξω κλπ. Τη χρονιά από το 30% την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα εδώ κόπηκαν μόλις 3. Λοιπόν,
1: είναι προφανές.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Νομίζω βέβαια στην πορεία ότι αρκετοί, να μην πω, σχεδόν όλοι οι γιατροί μας κατανόησαν την ανάγκη ότι δεν μπορούν τα πράγματα να συνεχίσουν έτσι. Υπάρχει βεβαιότατα, υπάρχει το ζήτημα των νευρολόγων που μπήκαν στη διαδικασία. Οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι αν χρειαστούν, μιλώ για, για τους ιωριλά. Για τις ειδικότητες εκείνες που αφορούν τους ηλικιωμένους, τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Και βεβαίως ήρθε μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ήρθε ο περιορισμός των χιλιόμετρων που μπορεί να κάνει κάποιος και του ανανεώνεται έτσι το δίπλωμα, να μην πηγαίνει δηλαδή οπουδήποτε. Μπορεί να σηκωθεί από το Ηράκλειο να πάει στο χωριό μου στην Κεραμωτή. Έτσι, να κάνει 210 χιλιόμετρα πόσα είναι και να γυρίσει, θα μπορεί να κάνει μια περιορισμένη μετακίνηση στα 8-10 χιλιόμετρα ή δεν θα μπορεί να οδηγεί όλο το 24ωρο.
1: Πάντως είναι φανερό, είναι φανερό,
0: αυστηροί κανόνες.
1: Είναι φανερό ότι δεν αρκεί, καλή είναι έλεγχη, προλαμβάνουν πράγματα, ούτε μία αμφιβολία επ' αυτού, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία για να συμπεριφερόμαστε στοιχειωδώς λογικά στο βολάν.
0: Και μάλιστα
1: δηλαδή πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν μας βοηθήσει την νοημοσύνη. Αλλά δηλαδή όταν πίνεις και είσαι με το γιο σου και τον αφήνεις και πίνει και το γιο σου.
0: Ναι, γίνονται πολύ χοντρά πράγματα.
1: Και κάνεις το τροχείο και δεν σταματάς. Λες το παιδί σου,
0: ότι,
1: γίνε σαν και εμένα. Ναι, φεύγα.
0: Ναι. Το παράδειγμα είναι ο πρώτος δάσκαλος. Η οικογένεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό
1: όταν το παιδί έχει μάθει έτσι ότι αυτή είναι η κανονική συμπεριφορά από μικρό.
0: Απλά είναι το θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Απευθυνόμαστε στα παιδιά συνεχώς. Καλά κάνουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξει η γενιά ολόκληρη. Αλλά όχι έτσι. Να γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Να αποδεχτούμε τον έλεγχο. Να έρθει η πολιτεία και να αποδεχτεί ότι εφόσον υπάρχει ζήτημα, εντάξει, είναι αυτό που έλεγα πέρυσι, φέτος έχουμε αύξηση των τροχαίων σχέση με πέρυσι, ναι, των τροχαίων θανάτων. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό είχα πει πέρυσι ότι οι 39 που είχαμε έμετη των 64 την προηγούμενη χρονιά ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα και πανελλαδικά είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα. Μην είναι αποτέλεσμα μόνο του φόβου, της τιμωρίας, του προστίμου, αυτό το οποίο αλλάζει. Να δούμε ότι ενστερνιζόμαστε τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Να δούμε ότι αλλάζουμε κατά κάποιο τρόπο και είπα να περάσουν 3 χρόνια. Να δούμε όντως συνέβη κάτι τέτοιο, έγινε.
1: Προφανώς δεν συμβαίνει, γιατί προφανώς κάποιοι δεν θέλουν να κατανοήσουν. Δηλαδή είναι στην κουλτούρα τους να θέλουν να νιώθουν κυρίαρχοι και στο δρόμο. Αυτό είναι, δεν είναι.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, είναι η επιθετικότητα του κριτικού οδηγού. Είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μας. Και βεβαίως είναι το επόμενο χαρακτηριστικό, είναι ότι ξέρεις εμένα δεν θα με πιάσουνε, δεν έχω πρόβλημα, τα καταφέρνω, μπορώ εγώ να οδηγώ και αν έχω πιει δύο κρασιά ή αν κάνω έτσι το παραμικρό κλπ. Ή να ρε παιδί μου τη ζώνη την έβγαλα για λίγο, κατέβηκα και δεν πρόλαβα να τη βάλω, το κράνος δεν το βάζω γιατί πάω εδώ κοντά. Το παιδί μου το έχω μπροστά στη σέλα και το προστατεύω. Αυτές είναι αντιλήψεις, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν.
1: Εντάξει, υποστηρίζουμε ότι μας εξυπηρετεί στο μυαλό μας. Αυτό συμβαίνει. Δεν θέλουμε να αποδεχθούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Γιάννη Δουνάκη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για τον χρόνο
0: εγώ
1: και για τα στοιχεία.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα, Μουσόρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ αποχαιρετούμε την Ανατολική Κρήτη με πολύ αγάπη. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: μια φορά.
1: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 16 Ιουνίου, 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ μαζί σας και αυτή την ημέρα να δούμε μαζί την επικαιρότητα με την εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και διαδικτυακά. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, και εκεί μπορείτε να βρείτε και εμάς βεβαίως, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, οι μουσικές επιλογές και σήμερα του Παράσχου και της Ελένης. Μια μέρα με, έτσι όπως κάθε μέρα πλέον, με σημαντικές ειδήσεις. Η Κρήτη παράγει ειδήσεις και παράγει ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα. Συνήθως βέβαια ξεχωρίζουν οι αστυνομικές ειδήσεις και οι αστυνομικές μας ειδήσεις τις περισσότερες φορές κάνουν και τον κύκλο της χώρας και καμιά φορά φεύγουν, ξεφεύγουν και από τα όρια της χώρας. Έχουμε και σήμερα αστυνομικές ειδήσεις, έχουμε ενδιαφέρουσες δικαστικές ειδήσεις, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τις πολύ κακές αστυνομικές ειδήσεις. Τα κυρίαρχα θέματα σήμερα για μας εδώ στο Ηράκλειο από τη μια ότι ξεκίνησε η σύμπραξη δημοτικού και ιδιωτικού τομέα στην καθαριότητα. Δηλαδή από σήμερα έχουμε αυτή την σύμπραξη με τον ιδιώτη, έπιασε δουλειά από νωρίς το πρωί και θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν η παρουσία του, αυτό ήταν ο στόχος άλλωστε, η παρουσία του, η συμμετοχή του στην καθαριότητα της πόλης θα κάνει τη διαφορά. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαμε το περσινό καλοκαίρι με ένα βρώμικο κέντρο, μια απίστευτη κατάσταση, μεγάλη ταλαιπωρία και στις συνοικίες και στις γειτονιές και στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και εδώ είμαστε μέσα στα επόμενα 24 ώρα να τα συζητήσουμε, να δούμε αν από τις πρώτες μέρες φάνηκε η διαφορά, φάνηκε ότι κάτι γίνεται με την καθαριότητα, ότι και οι χωματερές που δυστυχώς δημιουργούνται σε πολλά σημεία της πόλης και εμείς εδώ κάτω από την ΕΡΤ έχουμε μια χαρακτηριστική, δηλαδή τη μια μέρα έρχονται τα μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου και μαζεύουν όλα αυτά τα σκουπίδια που πετάνε από γύρω γύρω διάφοροι και την επομένη έχει γίνει πάλι μια μικρή χωματερή, ένας μικρός λόφος. Το ίδιο έχουμε και σήμερα βεβαίως. Να δούμε πόσο γρήγορα, γιατί πλέον αυτό το έχει αναλάβει ο ιδιώτης, πόσο γρήγορα θα έρθει ο ιδιώτης προκειμένου να μαζέψει αυτό τον λόφο με 1002 πράγματα τα οποία έχουν αφήσει οι καλοί μας συνάνθρωποι. Λοιπόν, τι έχει αναλάβει τώρα ο ιδιώτης, έτσι για να σας θυμίσουμε. Έχει αναλάβει τον καθαρισμό της παραλιακής λεωφόρου, της παραλιακής ζώνης, της χερσαίας ζώνης δηλαδή, από το γιόφυρο ουσιαστικά μέχρι, από τα σύνορα με το Μαλεβίζι μέχρι και την Αλικαρνασσό. Και να σας πω, τώρα που ερχόμουν από την παραλιακή λεωφόρο, είδα ότι έχουν πιάσει δουλειά, δηλαδή είδα αυτό το μηχάνημα που καθαρίζει, αυτό το σάρωθρο δεν το λένε. Λοιπόν, και καθάριζε τον παραλιακό δρόμο, φαντάζομαι ότι είναι το ιδιώτη. Λοιπόν, έχει αναλάβει αυτό, έχει αναλάβει τον καθαρισμό και την αποκομιδή των σκουπιδιών στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και επίσης έχει αναλάβει την απομάκρυση από όλο το Δήμο των βαρέων αντικειμένων. Όλα αυτά τα οποία πετάμε δεξιά και αριστερά είναι πλέον στην ευθύνη του ιδιώτη αυτό. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την αποκομιδή στις συνοικίες, στα χωριά της πόλης, παραμένει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας. Μάλιστα, ο Δήμαρχος πήγε μία μέρα
πριν δηλαδή χθες πήγε και στο αμαξοστάσιο και συζήτησε εκεί με τους εργαζόμενους. Θέλησε να τους εκφράσει την στήριξή τους στην υπηρεσία καθαριότητας. Τους ανέφερε έτσι ότι τους ευχαρίστησε που έχουν αναλάβει, ανέλαβαν και προσπάθησαν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο υπό αντίξωες συνθήκες της καθαριότητας της πόλης, ότι θα υπάρξει και καλύτερη, έτσι θα βελτιωθούν οι συνθήκες και η εικόνα της υπηρεσίας καθαριότητας και θα επιδιώξει βεβαίως να υπάρξουν και καλύτερες μισθολογικές συνθήκες για τους εργαζόμενους προκειμένου να μπορούν να έρχονται και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να δουλέψουν στην καθαριότητα και να μην βγαίνουν άγονοι διαγωνισμοί, όπως είπε. Λοιπόν, για τα επόμενα 2 χρόνια ο ιδιώτης, είπαμε περίπου 8,5 εκατομμύρια, αυτό μας πόνεσε γιατί θα το πληρώσουμε εμείς αυτό, γιατί τώρα λέμε ναι, εντάξει, πρέπει να καθαρίσει πόλη, αφού πρέπει να μπει ιδιώτης, θα πούνε πολλοί, να μπει προκειμένου να έχουμε καθαρή την πόλη. Αλλά όταν θα έρθει ο λογαριασμός και πρέπει να πληρώσουμε γι' αυτό, νομίζω ότι όλους μας θα μας πονέσει. Λοιπόν, ο ανάδοχος, ο οποίος έρχεται με 150 εργαζόμενους, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών και πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό για να βελτιώσει την καθημερινή εικόνα της πόλης και να βοηθήσει βεβαίως την αποψηφόρηση της δημοτικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας καθαριότητας.

Για τον καιρό δεν έχουμε να σας πούμε πολλά, γιατί δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο να σας πω. Δηλαδή δεν κάνει ούτε πάρα πολύ ζέστη, αλλά δεν έχει και τη δροσιά που θα χρειαστούμε κάτι παραπάνω από ό,τι φοράμε συνήθως σε μια τέτοια περίοδο. Βοριαδάκι δεν έχουμε, δηλαδή είναι τόσο όσο θα φτάσει στα βόρεια της Κρήτης τα 3 μπουφόρ, βόρεια άνεμη, και η θερμοκρασία εκεί θα φλετάρουμε με τους 30 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 28-29 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Είπαμε ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει το θερμόμετρο ακόμα περισσότερο από την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και σταδιακά από αύριο κάποιες ώρες της ημέρας θα δούμε και ενίσχυση των ανέμων, ενίσχυση των βοριάδων, και αυτό είναι το σημαντικό, το λέγαμε και πριν, δεν θα σταματήσουμε να το λέμε όλο το καλοκαίρι, πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε προκειμένου να μην προκαλέσουμε φωτιά, να μην είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα κάνουμε κακό, θα κινητοποιήσουμε την πυροσβεστική, θα συμβάλλουμε, θα είμαστε υπεύθυνοι προκειμένου να κινδυνεύσουν περιουσίες. Μην το κάνουμε αυτό, ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε άλλη χρονική περίοδο, ας το αφήσουμε για τότε που θα είναι καλύτερες συνθήκες.

Λοιπόν, έχουμε και κυβερνητική παρουσία σήμερα στην Κρήτη. Έχουμε για το θέμα του μεταναστευτικού που μας καίει εμάς εδώ στο Ηράκλειο. Έχουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Πλεύρης, ο οποίος έρχεται στην Κρήτη, πάει στα Χανιά, δεν έρχεται στο Ηράκλειο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Γιατί τα μηνύματά του θα τα στείλει από τα Χανιά για το Ηράκλειο. Κατεβαίνει λοιπόν, θα πάει να δει το χώρο εκεί φιλοξενίας που έχει δημιουργηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, να δει πώς είναι οι συνθήκες, πώς έχουν βελτιωθεί μετά και τα έργα που έγιναν εκεί, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί που είτε κρατούνται είτε φιλοξενούνται, και βεβαίως θα μιλήσει και με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και με τους ανθρώπους του λιμενικού, για να δουν τυχόν θέματα τα οποία θα υπάρξουν. Θα γίνει και μια συνάντηση στην Ιχεία με την αυτοδιοίκηση. Είπαμε, δεν έρχεται στο Ηράκλειο για ευνόητους λόγους, γιατί εδώ το θέμα του μεταναστευτικού καίει, εδώ ο χώρος δεν βρίσκεται προκειμένου να δημιουργηθεί και εδώ μια αντίστοιχη δομή φιλοξενίας. Και προφανώς δεν θέλει να έρθει σε κατηδίαν αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους εδώ της αυτοδιοίκησης. Είπαμε, τα μηνύματά του θα τα στείλει από τα Χανιά. Τώρα εδώ σήμερα συνεχίζεται το θέμα, δεν έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε, δηλαδή σε σχέση με χώρους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις εκεί για την Ένωση Πεζών, μας τα έλεγε χθες και ο Δήμαρχος εκεί της περιοχής, ο κ. Κοκοσάλης. Έχουμε και ανακοίνωση από την πλευρά της Ένωσης Πεζών που λέει ότι ποτέ δεν τέθηκε θέμα επίσημα προκειμένου να γίνει εκεί δομή φιλοξενίας, και θεωρείται ότι είναι και ακατάλληλος ο χώρος, τον οποίο είδα το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε παρέμβαση και από τους τουριστικούς φορείς της Κρήτης, και είναι ένα θέμα το οποίο το δούμε στη συνέχεια, οι οποίοι έχουν στείλει μια επιστολή στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και ζητούν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν σήμερα στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, με το οποίο ασφαλιστικά ουσιαστικά ζητάει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για λογαριασμό βέβαια στο Μίλου Γκριμάλντι, στον οποίο πλέον υπάγεται και ανήκει όλοι, να απομακρύνει, να σταματήσει να λειτουργεί αυτή η δομή φιλοξενία στο παλιό ψυγείο, γιατί θέλει να το αξιοποιήσει το χώρο αυτό, και βλέπω ότι δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, οπότε προσπαθεί και εκείνος να πιέσει από τη δικιά του πλευρά προκειμένου να βρεθεί λύση. Και βεβαίως, επειδή φοβάται ότι είναι μια κατάσταση που δεν πρόκειται να αλλάξει. Έρχεται λοιπόν με την επιστολή του, έρχονται μάλλον με την επιστολή τους οι άνθρωποι του τουρισμού εδώ στην Κρήτη και ζητούν να παγώσει για 30 μέρες, να αποσύρει τα ασφαλιστικά μέτρα ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και να παγώσει για 30 μέρες προκειμένου σε αυτό το διάστημα να επιδιωχθεί, να βρεθεί λύση, να βρεθεί ο χώρος όπου θα μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται, και όσο θα βελτιώνει το καιρός θα έρχονται ακόμα περισσότεροι.

Σας έλεγα ότι έχουμε διπλή κυβερνητική παρουσία. Σας έλεγα επίσης για τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι σήμερα τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που έρχεται για να δει από κοντά, να κάνει αυτοψία στις εργασίες που εκτελούνται στο ΒΟΑΚ. Εκεί γύρω στις 11, μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, αναμένεται να πάει στην περιοχή της Νεάπολης και να δει από κοντά πώς εξελίσσονται τα έργα εκεί. Και στην συνέχεια θα επιστρέψει στο Ηράκλειο. Έχει προγραμματιστεί μία σύσκεψη στις 3 το μεσημέρι στην περιφέρεια Κρήτης, εκεί με τους αρμόδιους, υπεύθυνους εκεί του εργοταξίου και με την περιφέρεια Κρήτης και με τους δήμους, να δουν από κοντά πώς εξελίσσεται το έργο του ΒΟΑΚ, το έργο του ΒΟΑΚ στο κομμάτι αυτό το οποίο μας αφορά, δηλαδή από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Χερσόνησο, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε θέματα, τρέχουν και οι απαλωτριώσεις που επίσης έχουν ζητήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι. Τώρα θα δουν και άλλα σημαντικά έργα του νησιού. Φαντάζομαι μεταξύ αυτών θα είναι και το αεροδρόμιο, και μετά τη σύσκεψη θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε και εμείς σε σχέση με το τι υπόθηκε και πού βρισκόμαστε και ποια άλλα έργα είναι αυτά τα οποία εξετάζει το Υπουργείο.

Λοιπόν, πάμε και στα δικαστικά. Σας έλεγα ότι έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα. Είχαμε χθες την απολογία στην ανακρίτρια του 83χρονου, ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα. Ενός 47χρονου από τις Αρχάνες, άφησε ορφανά δύο μικρά παιδιά ο 47χρονος, δικυκλιστής. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο 83χρονος πήγε να κάνει αναστροφή πάνω στον δρόμο, τον κάθετο άξονα Ηρακλείου Βιάνου, και δυστυχώς ο άτυχος άνδρας έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη βάρος του για το θανατηφόρο, για την πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου. Χθες απολογήθηκε στην ανακρίτρια και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οδηγήθηκε στις φυλακές. Έχει γίνει πολύ αυστηρό το πλαίσιο νόμου σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, και παρά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μεγάλος σε ηλικία, είπαμε είναι 83 ετών, αυτό που μέτρησε ήταν η πράξη του και όχι βεβαίως μόνο η ηλικία του και τυχόν άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να υπάρξουν. Λοιπόν, είναι μια από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν. Επίσης έχουμε σήμερα την απολογία του, και πάλι στην ανακρίτρια, του παππού. Μιλάμε για το κοριτσάκι, το 18 μηνών κοριτσάκι, το οποίο πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχε προβλήματα υγείας, έκανε θεραπεία, μεταφέρθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να το σώσουν το μικρό. Και είναι σήμερα γιατί κατηγορείται ο παππούς, είχε την ευθύνη του παιδιού, γιατί οι γονείς του είναι εκτός Κρήτης και εργάζονται αλλού. Είναι Ρωμά η οικογένεια. Λοιπόν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος και είναι σήμερα να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

0: Έχει ενδιαφέρον και μια άλλη είδηση που μας έρχεται από τον Άγιο Νικόλαο, αλλά θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια αναλυτικά και ο συνάδελφος ο Ιάσονας Σταυλάς με μια επιχείρηση της αστυνομίας στον Άγιο Νικόλαο με νεαρούς δόκιμους αστυνομικούς που έκαναν τους τουρίστες και έμπαιναν σε ταξί προκειμένου να τους μεταφέρουν από το ένα ή το άλλο σημείο, προκειμένου να ελέγξουν εάν είναι νομότυπες οι τιμές και οι οποίες, με τις οποίες χρεώνουν τους τουρίστες οι ταξιτζίδες εκεί στο Λασίθι. Είχαμε κάποια περιστατικά διπλοχρεώσεων και όχι μόνο. Λοιπόν, θα τα δούμε με τον Ιάσονα στη συνέχεια αυτά. Είναι όμως 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε διαφημίσει Παράσχο. Ωραία, να ακούσουμε τη διαφήμιση, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, λέγαμε και πριν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε σχέση με την έβρεση χώρου που θα στεγάσει την δομή φιλοξενίας, κράτησης, προσφύγων και μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Είμαστε σε ένα διέξοδο. Ο Περιφερειάρχης βέβαια είπε για δύο χώρους, τους οποίους δεν θέλησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν θέλησε να πει που είναι, γιατί καταλαβαίνετε αμέσως τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε και την παρέμβαση των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης προς τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, γιατί σήμερα θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει όλοι. Και πάμε να βρούμε για το χώρο που φιλοξενούνται σήμερα, έτσι, για το παλιό ψυγείο. Λοιπόν, και πάμε να βρούμε τον πρόεδρο των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, τον Μιχάλη Βλατάκη. Ο σύνδεσμος είναι μεταξύ των φορέων εκείνων που υπογράφουν την επιστολή προς τον Όλη. Καλή σας μέρα, κύριε Βλατάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αυτό ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Ότι είναι 12 τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς που υπογράψαμε αυτή την έκκληση, μόνο από το Ηράκλειο βέβαια, γιατί ουσιαστικά είναι θέμα του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρέαζε συνολικά, αν θα επηρεάσει αυτό συνολικά τον τουρισμό της Κρήτης, έτσι, και όχι μόνο του Ηρακλείου.
1: Βέβαια, θα μπορούσαμε να μαζέψουμε 30 φορείς οι οποίοι θα προσυπογράφανε αυτή την έκκληση, αλλά θεωρήσαμε ότι σε αυτή τη φάση έπρεπε να μείνει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γιατί ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα το οποίο είχε ανακύψει είναι εδώ στο Ηράκλειο.
0: Τι ζητάτε τώρα με την επιστολή σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι εύνης, το μοναδικό μέρος όπου φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή έχουν φιλοξενηθεί 10.500...
0: Τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα, έτσι.
1: Πάνω από 216 μεταγωγές έχουν γίνει και ουσιαστικά έχουν γίνει πάρα πολύ διακριτικά και με μεγάλη προσοχή αυτή όλη η διακίνηση από το λιμεναρχείο, και οφείλω να το πω αυτό και να δώσω τα συγχαρητήρια στις λιμενικές αρχές για αυτή όλη την προσπάθεια να κρατήσουν πολύ χαμηλά και με μεγάλη διακριτικότητα όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, αυτός ο χώρος ανήκει μετά την παραχώρηση του λιμένου Ηρακλείου, ανήκει στην όλη Ηρακλείου, που είναι συμφερόντων της εταιρείας Γκριμάντι.
0: Και ξέρουμε ότι έχει σχέδια για το κτίριο αυτό, έτσι.
1: Έχει κάποια σχέδια. Θεώρησαν ότι δεν ξέρω, ότι έφτασαν σε ένα σημείο που έπρεπε να πάρουν πίσω το ακίνητο, έκαναν ασφαλιστικά μέτρα, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλήσαμε με τον λιμενάρχη, μου είπε και η Βλατάκη, να ξέρετε ότι εμείς μόλις γίνει η διαταγή να ακοινώσουμε το κτίριο αυτό, δεν έχουμε λύση. Όλοι αυτοί που θα έρχονται θα πρέπει να τους τοποθετούμε σε σημεία που θα είναι κοινή θέαση.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή. Αυτό
1: δεν λέμε. Υπάρχει κανένας χώρος, δηλαδή στο λιμενάρχιο μπροστά, ίσως στον επιβατικό σταθμό από όπου έρχονται όλοι οι τουρίστες της κρουαζιέρας, σε σημεία δηλαδή που θα είναι καταστροφικά για τον τουρισμό μας.
0: Ή και στο κτίριο, γιατί πριν το ψυγείο τους πήγαιναν απέναντι στο κτίριο.
1: Όπου και να είναι.
0: Αλλά και αυτός δεν φτάνει, τον εργαζομένο, τον σύλλογο εργαζομένο.
1: Όπου και να είναι, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει άλλο πιο διακριτικό μέρος, όπως έχει αποδειχθεί εδώ και δύο χρόνια, με 10.500 ανθρώπους που έχουν φιλοξενηθεί εκεί. Πέραν από αυτό, αμέσως επικοινωνήσαμε όλοι οι φορείς και με μεγάλη αγωνία.
0: Με τον Όλη επικοινωνήσατε? ή μεταξύ
1: με
0: σας.
1: Με μεγάλη αγωνία επικοινωνήσαμε μεταξύ μας, γράψαμε αυτή την επιστολή προς τον Όλη και ζητήσαμε μια παράταση 30 ημερών προκειμένου να δώσουμε χρόνο στην περιφέρεια και στους δήμους να βρουν ένα χώρο, άλλο χώρο, προκειμένου προσωρινής, βέβαια, αυστηρά προσωρινής και μακριά από τουριστικές περιοχές, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για μας, προκειμένου να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να εκενωθεί το κτίριο όπως ζητάει και έχει δικαίωμα βέβαια να ζητάει η εταιρεία στην οποία ανήκει.
0: Δεν λέτε δηλαδή, γιατί από ό,τι κατάλαβα θεωρείτε ότι είναι ιδανικός ο χώρος εκεί που είναι, βέβαια είναι ακατάλληλος έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή για να φιλοξενεί ανθρώπους.
1: Είναι ακατάλληλος ο χώρος, αλλά εφόσον δεν έχουμε, κυρία Σταυρουλάκη, άλλο χώρο από τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή τις υπόλοιπες λύσεις, αυτός είναι ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Είναι ο πιο διακριτικός και το έχουμε ζήσει αυτό τα δύο τελευταία χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτε.
0: Δεν λέτε όμως... Λοιπόν, δεν λέτε όμως...
1: Μισό λεπτό ολοκληρώνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζητάμε τις 30 μέρες αυτές και ελπίζουμε να γίνει αυτό που οφείλουν να κάνουν οι υπεύθυνοι.
0: Η αυτοδιοίκηση λέτε. Να. Δεν λέτε δηλαδή ότι αν βρεθούμε σε αδιέξοδο να συνεχίσει να λειτουργεί αυτός ο χώρος ως δόμη φιλοξενίας, έτσι. Τώρα είναι ατύπος, ίσως να πάρει και επίσημο χαρακτήρα. Το θέτετε εσείς στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, κύριε Βλατάκη?
1: Εμείς δεν θέτουμε, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό. Εμείς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η εικόνα μας ως τουριστικού προορισμού, είναι η εικόνα μας και η φήμη μας σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Οπότε λέμε να μην υπάρχει έστω προσωρινή δομή σε τουριστική περιοχή και αυτό το οποίο λέμε είναι να βρεθεί η λύση σύντομα και εντός των 30 ημερών που ζητήσαμε να δοθεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου, παρόλο που αυτός ο χώρος βέβαια δεν είναι ο καλύτερος. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε άλλη λύση και οι υπόλοιπες λύσεις οι οποίες προτείνονται σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει στην τουριστική εικόνα της Κρήτης.
0: Για το ΚΤΕΟ λέτε τώρα, έτσι?
1: Όχι, για το ψυγείο.
0: Α,
1: για
0: τις ναι,
1: λύσεις
0: ναι, ναι.
1: οι οποίες... Για τις λύσεις τι, να τους έχουν μπροστά στο λιμεναρχείο
0: ναι, ναι.
1: ή στον επιβατικό σταθμό ή στην πλατεία Ελευθερίας? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό ζητήσαμε 30 μέρες να μείνουν εκεί όσο πιο διακριτικά γίνονται όπως γίνεται μέχρι τώρα για να βρεθεί μια λύση. Αυτό ζητήσαμε.
0: Τα ασφαλιστικά είναι να συζητηθούν σήμερα, δηλαδή ζητάει προσωρινή διαταγή ο Όλη, έτσι?
1: Ακριβώς. Εμείς ζητήσαμε, ελπίζουμε και ευχόμαστε να σεβαστεί όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα και συνεργάζεται μαζί μας ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και προσωπικά ο κ. Παπαδάκης να σεβαστεί την έκκληση των τουριστικών φορέων και μου προσωπικά και να αποσύρει έστω την τελευταία στιγμή και να δώσει αυτές 30 μέρες για να βρεθεί λύση.
0: Έχετε επικοινωνήσει προσωπικά με τον κ. Παπαδάκη, δηλαδή... Φαντάζομαι, επειδή δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει μόνος του, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει...
1: Έχω επικοινωνήσει προσωπικά. Έχω κάνει και προφορικά αυτή την έκκληση και ελπίζω να
0: πιθανέψει
1: λογική και να εισακουστούμε διότι καταλαβαίνετε ότι σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για την εικόνα μας.
0: Υπάρχει κλίμα στο εξωτερικό σε σχέση και με τις αφίξεις που έχουμε με το θέμα της δομής, γιατί έχουμε ακούσει κάποια πράγματα και από συναδέλφους σας στον τουριστικό χώρο, έτσι, όχι από τουριστικούς πράκτορες αλλά και από ξενοδόχους, έχουμε ακούσει ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, αν είτε, εμείς κοιτάζουμε να κρατάμε πολύ χαμηλά αυτό το θέμα. Πάρα πολύ χαμηλά. Και μέχρι τώρα με τις προσπάθειες του λιμεναρχείου να κρατάει το όλο θέμα πολύ διακριτικά και έτσι όπως γινότανε να φεύγουν αμέσως, τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Ελπίζουμε καταρχάς να επιλεγεί η λύση της αποτρεπτικότητας, διότι αυτή είναι η μόνη λύση. Αυτοί οι άνθρωποι...
0: Έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια πύλη προς εμάς. Αυτή είναι πλέον η δίωδος που έχουν επιλέξει.
1: Όπως γινόταν με τη Μυτιλήνη, τη Σάμο, την πίσω το...
0: Τα νησιά του Δωδεκανήσων.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, τότε είχε καταστραφεί ο τουρισμός. Ακόμα το πληρώνει τη Ρετσινιά αυτή. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι τους εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Mm-hmm. Θα πρέπει, μην νομίζετε, δεν έχουν την καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, θα πρέπει αποτρεπτικά να σταματήσει αυτό και θα πρέπει 1, 2, 3 φορές να επιστρέψουν πίσω για να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, διότι είναι πολύ τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Για να δούμε, είναι και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σήμερα στα Χανιά και σίγουρα θα αναφερθεί στο Ηράκλειο και στα θέματα που έχουμε εδώ που δεν μπορούμε να βρούμε χώρο για τη δομή φιλοξενίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βλατάκη. Εδώ είμαστε, καλά. Να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, σας έχω φρέσκια είδηση. Λέγαμε νωρίτερα για το θέμα της αποκομιδής και της διαχείρισης της κατάστασης με την καθαριότητα, ότι από σήμερα είναι ιδιώτης. Σας έλεγα επίσης ότι εδώ κάτω από την ΕΡΤ, δίπλα στην παλιά γέφυρα του Λίντο, υπάρχει μονίμως μια χωματερή και υπήρχε και σήμερα το πρωί, και λέω υπήρχε, γιατί αυτή την ώρα ο ιδιώτης που έχει αναλάβει να μαζεύει όλα αυτά τα πράγματα που αφήνουμε δεξιά και αριστερά στους δρόμους του Ηρακλείου, έπιασε αμέσως δουλειά. Δηλαδή με το καλημέρα βρίσκεται εδώ συνεργείο και μαζεύει όλα αυτά τα βαριά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται δίπλα στους κάδους.

0: Τώρα, έχει προχωρήσει το θέμα των απολωτριώσεων, από ότι οπότε θα, αυτά τα τμήματα των, του έργου του δρόμου τα οποία έχουν, δεν έχουν προχωρήσει, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να τρέξουν. Υπάρχει αρκετή γκρίνια από τον κόσμο του τουρισμού, όχι μόνο από τα ξενοδοχεία, τους πολίτες, αλλά τους αυτοκινητιστές, τα λεωφορεία, διότι τώρα είναι το σημαντικότερο τμήμα του έργου, όπως είναι οι γέφυρες, τα τεχνικά δηλαδή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε ατυχήματα πάρα πολλά, διότι οι συνθήκες και να διασχίσεις το βόρειο δικό άξονα τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ δύσκολες.
1: Μάλιστα. Και είναι και δύσκολα τεχνικά έργα αυτά, έτσι.
0: Ναι, τώρα αφορά τις γέφυρες οι οποίες πρέπει να γίνουν, τα τεχνικά δηλαδή. Είναι και το τμήμα που είναι κοντά στην πόλη. Δηλαδή, επίσης εκεί στο σεμινάριο υπάρχει θέμα. Καθυστέρησαν πάρα πολύ απολωτριώσεις. Πάρα πολύ. Δηλαδή, από την αρχή υιοθέτησε, υπήρξε μία μελέτη η οποία ήταν εντελώς λάθος όσον αφορά τις τιμές. Αυτή η μελέτη ώθησε όλους τους ιδιοκτήτες να πάνε στα δικαστήρια. 4 χρόνια, 3. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να ζητάει υποζημιώσεις η εταιρεία. Δηλαδή υπήρξε από την αρχή ένα λάθος. Και δηλαδή έχουμε καθυστερήσει σε πολύ σημαντικά σημεία του έργου. Ελπίζουν όλοι ότι αυτό θα τρέξει όπως πρέπει. Είναι σημαντικό εδώ και ο Σταχίος έρχεται εδώ, γιατί ο ίδιος θέλει να δει σε ποια πάση είναι το έργο και πόσο μπορεί να τρέξει. Επίσης υπάρχει το θέμα του παλιού εθνικού, που εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα τι θα γίνει. Δηλαδή, ενώ η προαίρεση που λέμε, 19 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ο παλιός εθνικός, αυτό το έργο ήταν στη μελέτη. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Για βελτίωση.
0: Ναι, εκεί ήταν ότι η προαίρεση σημαίνει ότι θα υπήρχε ο παλιός εθνικός, ο οποίος θα γινόταν διαπλάτευση και θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, διότι συνδέει όλα τα χωριά κάτω και επίσης είναι ένας δρόμος που βοηθά εν πάση περιπτώσει όσον αφορά την αγροτική οικονομία του τόπου εδώ και τη σύνδεση των οικισμών. Αυτό το έργο υπήρχε, 19 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έγινε μέχρι τώρα. Δεν μας ξεκαθαρίζουν αν δεν θα γίνει, όπως άλλαξαν άλλα τμήματα του έργου, όπως στις λίμνες και σε άλλα σημεία. Και αυτό είναι σημαντικό να δούμε αν τελικά θα γίνει ή όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Σταχιάος.
0: Σημαντικό.
1: Ναι. Και βέβαια υπάρχει και σύσκεψη μετά στην περιφέρεια, 3 η ώρα το μεσημέρι, όπου θα δουν πιο αναλυτικά και τα θέματα των ενεξελίξει έργων και ό,τι άλλο τέλος πάντων προκύψει. Και βέβαια περιμένουμε και για το Καστέλι. Τι σίγουρα θα γίνει αναφορά και σε αυτό. Λοιπόν,
0: το Καστέλι ίσως είναι το σημαντικότερο έργο τα τελευταία 40 χρόνια, το οποίο 50 δεν ξέρω πόσα στην Κρήτη, διότι θα αλλάξει το χαρακτήρα της Κρήτης.
1: Όλης της Κρήτης, έχεις δίκιο. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και επειδή έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις, εγώ θέλω να μας πεις για αυτή την είδηση που την αστυνομική με τους δόκιμους αστυνομικούς που έκαναν τους τουρίστες με τις αγιονάρες.
0: Με τις αγιονάρες και πέραν στο ταξί.
1: Μπήκανε πραγματικά στο πετσί του ρόλου τους, έτσι, δεν τους κατάλαβα. Η οδηγή ταξί.
0: Ναι. Να πούμε κάτι όμως. Δεν είναι απλή η είδηση αυτή.
1: Πες μας πρώτα την είδηση.
0: Ναι. Είχαμε την σύλληψη των αυτοκινητιστών, οι οποίοι χρέωναν παραπάνω κανονικά το κόμιστρο στο ταξί.
1: Δηλαδή οι δόκιμοι που έκαναν τους τουρίστες με
0: την... Υπήρχε πληροφορία. Υπήρχε πληροφορία.
1: Ότι δηλαδή κάποιοι... εσφροκερδούν.
0: Κάποιοι το έχουν κάνει στην Κορδόνη και χρεώνουν, έχουν πειράξει το σύστημα εκεί πέρα και χρεώνουν τους πολίτες, τους πελάτες πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Και η καταγγελία υπήρχε. Δηλαδή, να πούμε κάτι, ότι εδώ οι άνθρωποι των ταξί, οι παλιοί άνθρωποι αυτούς που ξέρουμε, είναι τίμιοι άνθρωποι. Δηλαδή, και οι ίδιοι δεν θα θέλανε να

0: να δημιουργηθεί.
1: Ωραία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και είναι οι λίγοι οι οποίοι δυστυχώς κάνουν τη διαφορά. Οι δόκιμοι τώρα είναι παιδιά νέα, έτσι, οι δόκιμοι αστυνομικοί. Ακριβώς. Νέα παιδιά τα οποία ήρθαν να υπηρετήσουν τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία, οπότε ήταν και εύκολο για αυτούς να παίξουν αυτό το ρόλο, έτσι.
0: Τουρις, μπήκανε μέσα και τους την πήσανε.
1: Και είχαμε σε τρεις περιπτώσεις υπεσιάσουν, ε.
0: Ναι. Και τους μαζέψαν.
1: Λοιπόν, είναι παραδείγμα. Είναι προκειμένου ενδεχομένως και άλλοι οι οποίοι το σκέφτονται ή το κάνουν να μαζευτούν και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα που σίγουρα και τον τουρισμό, κακά τα ψέματα, μόνο καλό δεν κάνει, έτσι, στον τουρισμό μας.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Αυτά τα είχαμε δει και παλιά. Αλλά τους μαζεύα, υπήρχε, δηλαδή δεν μπορούσαν να το καρτήσουν πολύ. Ένα διάστημα που υπήρχε μια περισσότερη ασυδοσία, υπάρχουν διάφορες περιόδοι. Αλλά πάλι υπήρχε αστυνομία με κάποιο τρόπο μάζει με κάποιους. Τώρα αυτό ήταν πραγματικά πρωτοβοριακό, γιατί τα νέα παιδιά έβαλαν τη Σαγενάρα, έπαιξαν το ρόλο του τουρίστα, μπήκαν στο ταξί μέσα, ο ταξιδής χρέωσε αυτά που νόμιζε.
1: Είπαν, ξέρω εγώ, πηγαίνετε μας στο καλό χωριό, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Έλα εδώ.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Και άλλες παιδιές εδώ, αλλά είναι σημαντικό όμως ότι η αστυνομία λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Και είναι σωστό. Διότι το να χρεώνεις τον τουρίστα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Όχι, είναι σωστό που η αστυνομία λειτουργήσε έτσι.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Λοιπόν, πες μας, έχουμε κάτι άλλο, γιατί έχουμε μια πίεση χρόνου.
0: Να πούμε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου στη λογοδοσία, το Δήμαρχος, αναφέρθηκε στην Αλόγκα και είπε ότι αλλάζει τη στρατηγική του Δήμος προκειμένου να φτιάξει καλύτερα το φάκελο και να ξαναπροσπαθήσει να εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, και στην Αλόγκα στο κατάλογο της UNESCO. Βέβαια, να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είχε πει τότε ότι εάν η Σπίνα Αλόγκα έπαιρνε στον σειρακό κατάλογο των ενετικών κατασκευών φρουρίων, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να μπει άνετα. Ωστόσο, δεν έχει το χαρακτήρα τον οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα για τη Σπίνα Αλόγκα, για τις λεπρούς, για όλη αυτή την πρόσφατη ιστορία. Όπου δεν θέλησε η UNESCO να εντάξει τη Σπίνα Αλόγκα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια προσέγγιση θα έχει ο Δήμος στο θέμα αυτό. Η Σπίνα Αλόγκα εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά μνημεία της Κρήτης. Φέτος, Σταυρούλα, έχει μειωθεί ο κόσμος γενικά. Όχι ότι δεν έχει κόσμο τα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία έχουν, αλλά δεν ξοδεύουν, δεν πάνε, δεν.
1: Είναι και το εισιτήριο τώρα στην Σπίνα Αλόγκα που δεν είναι και λίγα.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Πόσο είναι, 15, πόσο είναι.
0: 20.
1: 20 πήγε, ναι. Δεν είναι και λίγα τώρα. Φαντάσου μια τετραμελής οικογένεια να θέλει να πληρώσει, να πρέπει να πληρώσει.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να μειωθεί στα 15 ευρώ, τουλάχιστον να πάει στα 12 ευρώ. Και να υπάρξουν και διάφορες παροχές πολίτες, δηλαδή να υπάρξει ένα ψηφιακό μουσείο, να υπάρξει κάτι.
1: Ναι, σωστό. Κάτι παραπάνω, τέλος πάντων.
0: Κάτι παραπάνω, ναι. Και επίσης να δούμε και να γίνει και στο οροπέδιο. Ποια έργα θα μείνουν, ποια έργα θα τελειώσουν. Γιατί δεν είναι μόνο το άγχητο σπήλαιο. Ναι, ωραία. Στο οροπέδιο Λασιθίου υποτίθεται ότι θα, μαζί με όλα αυτά τα έργα θα ήταν και το τελεφερίκ. Ναι. Το ξεχάσουμε αυτό. Θα ήταν και άλλες παρεμβάσεις.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σου.
1: Αχ, τι να λέμε, Βρυάσνα. Όλα ξεκινάνε.
0: Εμείς θα τα λέμε όλα.
1: Με εντυπωσιακά λόγια και στο τέλος τα πάντα καταραίουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις στο Λασίθι και με το δρόμο του Βόλου Σχετία και με αυτά που έλεγα. Τα ακούγαμε αυτά λόγια.
1: Τι να λέμε τώρα. Γι' αυτό κρατάτε και μικροκαλάθι εσείς εκεί στο Λασίθι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βρυάσνα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Δεν είπαμε για το Μουντιάλ τίποτα, αλλά νομίζω ότι εσείς που τα παρακολουθείτε σίγουρα ξέρετε περισσότερα από εμάς. Απλά να σας πω ότι και σήμερα θα είναι πλούσια η δράση. Πόσο τι έχουμε? Έχουμε Γαλλία σε Νεγάλη, 10 η ώρα το βράδυ για μας, ΕΡΤ2. Έχουμε Ιράκ Νορβηγία, 1 η ώρα τα ξημερώματα. Είναι για κάποιους που δεν έχουν τη διάθεση να ξενυχτήσουν, και αυτό ΕΡΤ2. Και είναι και 4 η ώρα το πρωί. Αυτό τώρα πρέπει να είσαι πολύ φανατικός. Αργεντινή, Αλγερία από την ΕΡΤ1. Βέβαια τα δείχνει η ΕΡΤ και σε μαγνητοσκόπηση στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε νορμάλ ώρες. Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως τη Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουν με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνιο και Ιππειρωτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, είστε σε συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και φυσικά μέσω του Ερτέκο και σε όλη την Ιφίλιο. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Καλή σας ημέρα εδώ από το στούντιο των Χανίων της ΕΡΤ. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή RGNE κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

αυτή την ωραία, τη λαμπερή ημέρα, την καθαρή και από νεφώσεις και από σκόνες, εμπνέει έτσι εμπιστοσύνη ημέρα για καλοκαιρινή διάθεση. Και θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου, καθώς έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι να πνέει από τα βορειοδυτικά, που ευνοεί βέβαια στον καθαρό ουρανό και στο λαμπερό ήλιο που φτάνει σε εμάς. Απ' την άλλη κρατάει και λίγο τη θερμοκρασία έτσι σε πολύ φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Όσο δεν προχωράμε πάνω από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου ακόμα, είμαστε εντάξει, πάμε καλά. Και έτσι αναμένεται να συνεχίσει και ο καιρός για την υπόλοιπη εβδομάδα. Εκεί γύρω στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Λίγο υψηλότερα όσο κινείστε προς τα νότια παράλια. Λογικό είναι. Από καταβολής του κόσμου έτσι πάει η δουλειά. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια εβδομάδα πολύ καλή. Καιρικά τουλάχιστον. Και οι πρώτες εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι ότι θα είναι αισθητά καλύτερο από το προηγούμενο, με τις νεφώσεις, με τους έντονους ανέμους, με τη θάλασσα που δεν ήταν τόσο καλή. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα. Θα είναι το πρώτο τελευταίο του Ιούνιου. Εμείς είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά. Από τα Χανιά μας βοηθούν οι καλοί συνάδελφοι, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, έτσι ώστε το σήμα, το ραδιοφωνικό του Αιτζιανού να φτάνει σε όλους σας. Ενώ για την αναμετάδοση στα ανατολικά της Κρήτης, οι συνάδελφοι στο Ηράκλειο, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας απανταχού. Ιουνίου σήμερα, φάγαμε και το πρώτο μισό του Ιούνιου. Καλά ήταν, καλά πήγε, χτύπα ξύλο και πάλι καλά να λέμε, και μη χειρότερα για τα υπόλοιπα που έρχονται. 16 και σήμερα λοιπόν είναι των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος των Επισκόπων. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, εννοείται. Είναι και το μαθούντος των Επισκόπων αμαθούντος των Θαυματουργών. Είναι ενιαίο αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Ο Μνημόνιος και ο Τίχων γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε όνομα Μνημόνιος. Και εντάξει, πες και να είχαμε πριν. Μετά το 2010 στην Ελλάδα, πώς το διαχειρίζεις αυτό το όνομα να σε φωνάζουν έτσι? Μνημόνιε, μνημόνιε.

Λοιπόν, ποιοι είμαστε, είπαμε. Ποιοι μας βοηθούν να μας ακούτε καθαρά και εξάστερα, τους αναφέραμε. Προχωράμε και ξεκινάμε μετά της επικαιρότητας. Έχουμε προφανώς πολλά και διάφορα σήμερα στα κριτικά ζητήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά όσο προχωράει η ώρα. Συνολικά τώρα το βλέμμα στην Ιφίλιο είναι στραμμένο και πάλι στο τι θα γίνει με αυτή την πολυπόθητη συμφωνία, η οποία ανακοινώνεται μεν ότι έχει υπάρξει έτσι ένα πρώτο συμφωνηθέν, ένα πρώτο μνημόνιο κατανόησης, όπως το βαφτίζουν κάπως έτσι. Αλλά αν δεν ακούσεις την τελική ετοιμιγορία, η αλήθεια είναι επαναπαυμένος δεν μπορείς να είσαι. Ήσυχος δεν μπορείς να είσαι. Αισιόδοξος μπορείς για την ώρα. Συγκρατημένα θα έλεγα από αυτά που διαβάζω γενικώς από τα ξένα πρακτορία. Από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Ισραήλ φυσικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να φτάσουμε πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Βέβαια υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν έτσι διαμάχες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης για το κατά πόσο υπάρχει αυτή η διάθεση και εκ μέρους του Ιράν να πέσουν οι τόνοι, να μην υπάρχει αυτή η απειλή γενικότερα και για την πυρηνική ουσιαστικά, για τον πυρηνικό εξοπλισμό της χώρας. Από την πλευρά τους βέβαια οι Ιρανοί αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ενδόσεις συμφωνίας θα πρέπει να είναι και η πάυση των εχθροπραξιών και στον Νότιο Λίβανο, εκεί όπου γίνεται πραγματικά ένα ανελέητο σφυροκόπημα από τις Ισραηλινές δυνάμεις, και λογικό κατά τη γνώμη την ταπεινή να πάψουν οι πόλεμοι όπου και αν εκδηλώνονται και για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτά στο κομμάτι του εξωτερικού. Στο εσωτερικό γενικώς έχουμε έναν αναβρασμό στα πολιτικά ζητήματα. Αναμένουμε νεότερα σε όλα τα επίπεδα, και στα συμπολιτευόμενα και στα αντιπολιτευόμενα. Το βλέμμα νομίζω είναι στραμμένο γενικότερα στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα που έχει δημιουργήσει. Απ' την άλλη υπάρχει και μια διεργασία εντός της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος για το πώς θα μαζέψουν λίγο τις πιθανές διαρροές προς τα άλλα κόμματα στον δεξιό και κεντρό χώρο, εν πάση περιπτώσει. Και παράλληλα βέβαια υπάρχει και το ζήτημα συνολικά το πώς θα φτάσουμε στις εκλογές, πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Οι μεν λένε πλησιάζουμε, οι δε λένε απομακρύνεται το σενάριο για το φθινόπωρο. Κανείς δεν ξέρει φυσικά για την ώρα, και το μαχαίρι και το πεπόνι, το καρπούζι, λόγω και καλοκαιριού δηλαδή, είναι σίγουρα στα χέρια του κυβερνητικού επιτελείου.

0: Και από την άλλη, στο ζήτημα που έτσι απασχολεί ιδιαίτερο στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, θα τα αναλύσουμε και αργότερα γιατί θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με το Ηράκλειο. Πάντως σήμερα στα Χανιά είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν έχει φτάσει ακόμα, θα είναι όμως, διότι έχει προγραμματιστεί η συνάντηση που θα γίνει σε πρώτη φάση στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, εκεί στην προσωρινή πλέον δομή φιλοξενίας μεταναστών. Στις 12.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται περίπου η άφιξη του Υπουργού μαζί με το Επιτελείο, μαζί με την Υφυπουργό και Βουλευτή Χανίων, την κυρία Σεύβη Βολουδάκη. Θα διαπιστώσουν εκεί, θα κάνουν αυτοψία για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην προσωρινή δομή των μεταναστών, ενώ αναμένεται μετά την επίσκεψη, την πρώτη αυτοψία στον χώρο, να γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση και σύσκεψη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων στα δικαστήρια το μεσημέρι πια. Την ίδια ώρα βέβαια που στο Ηράκλειο είναι ακαθόδες το ζήτημα, δεν έχει βρεθεί καμία λύση, δεν υπάρχει καμία κίνηση στο να βρεθεί ο χώρος. Κίνηση να βρεθεί ο χώρος μπορεί να έχει υπάρξει, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία τελική συμφωνία για το ποιος τελικά χώρος θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη δομή πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, που θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Τα Χανιά ήδη εξυπηρετούν και το Ρέθινο. Τις τελευταίες διασώσεις είδαμε όσοι έβγαιναν Αγία Γαλήνη να φτάνουν στο εκθεσιακό της Αγιάς. Οπότε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, την επίσκεψη εδώ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ώστε να δούμε και το μέλλον γενικά, συνολικά της διαχείρισης για το νησί. Διότι από ό,τι λένε τα δεδομένα και από ό,τι υπάρχουν έτσι σχετικές εκτιμήσεις, θα είναι ένα ακόμα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για το μεταναστευτικό ζήτημα. Οι ροές θα είναι αλλεπάλληλες.
1: Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι.

Λοιπόν, και σε σημαντικά νέα και σε πολύ έτσι ευχάριστα, να τα λέμε όλα, να μην λέμε μόνο τα στραβά, να λέμε και τα καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Η καταγγελία που έγινε πριν από μερικές ημέρες, η δημόσια απόγνες που εξέφρασε μια μητέρα από το Ηράκλειο για το επίδομα που λάμβανε για τα ακουστικά του κοφού παιδιού της, φαίνεται ότι όχι απλά κινητοποίησε, φαίνεται ότι αλλάζει το ρου και αλλάζει και τη διαδικασία, την γραφειοκρατική, τη θεσμική, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε τα ποσά αυτά που λαμβάνονται, που είναι ουσιαστικά προνοιακά και πολύ είναι αναγκαία, να είναι κατάσχετα. Διότι, όπως είχε πει η μητέρα του 9χρονου που αντιμετωπίζει προβλήματα βαρικοΐας, ουσιαστικά αυτό που γινόταν μέχρι τώρα είναι ότι η εφορία μπορούσε να κατασχέσει το ποσό, αν είχες χρέη, ας πούμε.

Και έγινε η καταγγελία και έγινε αυτή η δημόσια απεύθυνση στους αρμοδίους και εν τέλει δικαιώθηκε ο αγώνας της μητέρας και μαζί με αυτήν κάποιες χιλιάδες σίγουρα αντίστοιχες περιπτώσεις, αν όχι δεκάδες χιλιάδες, σε όλη τη χώρα. Καθώς, όπως η ίδια η μητέρα αποκάλυψε, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πυρακάκης, πήρε τηλέφωνο, διαβάζοντας ουσιαστικά, μαθαίνοντας την όλη ιστορία, και δεσμεύθηκε, είπε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει νομοθέτηση, θα γίνει νόμος του κράτος, οι ενισχύσεις που δίνονται, τα επιδόματα αυτά για την αγορά ακουστικών βαρικοείας, να μην μπορούν να κατάσχονται, να είναι κατάσχετα. Και έτσι βέβαια μπήκε και ένα τέλος αυτή την αντίφαση μεταξύ το πώς το κράτος από τη μία στα δίνει, από την άλλη στα παίρνει ή στα δεσμεύει ή νιώθεις αυτή την ανασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν πολύ σημαντική η συμβολή αυτή. Και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι το άλλο, ότι όταν έχουμε κάτι, όταν μας προβληματίζει, όταν αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να τα λέμε, πρέπει κάπως να τα διεκδικούμε. Όποιος διεκδίκησε, νομίζω ποτέ δεν έχασε, ακόμα και ας μην δικαιώθηκε πλήρως. Και μόνο που μπαίνεις σε μια διαδικασία να μην είσαι επαναπαυμένος και αν όχι και μυρολάτρης, να κλαις τη μοίρα σου δηλαδή για αυτό που σου συνέβη, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, νομίζω μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις. Είναι ένα τέτοιο μάθημα ότι όταν διεκδικείς κάτι, όταν είτε συλλογικά είτε ατομικά μπορείς να το ζητάς, να το αξιώνεις, κάπως κάποια στιγμή κάτι γίνεται και δικαιώνεσαι. Αν όχι πλήρως, τουλάχιστον κάτι κερδίζεις. Και είναι πολύ σπουδαίο μάθημα όλο αυτό. Μέσα στην όλη ταλαιπωρία που μπορεί να ζει μια τέτοια οικογένεια, το πώς βγήκε ανοιχτά, είπε χωρίς να έχει φόβο, χωρίς να έχει ντροπή για αυτό που συνέβαινε, και να που τα ότα ήταν ευήκοα, τα μάτια ήταν ανοιχτά και ένα τηλέφωνο που έκανε ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης είπε αυτό που περίμεναν χρόνια σίγουρα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες γονείς ή οικογένειες να ακούσουν, έτσι ώστε να έχουμε όντως ένα κοινωνικό κράτος που μας αξίζει σίγουρα, αλλά και που πρέπει να έχουμε. Πολύ βασικό αυτό, πολύ βασικό.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και στην άλλη άκρη της Κρήτης. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο τον Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλή. Εντάξει, μωρέ, και εμείς δεν είμαστε τελείως άκρη, αλλά λέμε τώρα στα ανατολικά.
1: Στην πέρα πάντα.
0: Καλώς. Το δέχω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Περικλή.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Είναι μια μέρα...
1: είναι μια ήσυχη μέρα, έτσι, μια έθριος ο καιρός. Το θερμόμετρο,
0: ναι, ναι.
1: Το παραδοσιακό, στο παραδοσιακό, έτσι, υδράργυρος ανέβη, γιατί στο ηλεκτρονικό τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Το ηλεκτρονικό δεν έχουν υδράργυρο, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή το λογοπαίγνιο με τη φράση κλισέ που κάναμε παλαιόθεν.
0: Και πόσο γράφει
1: είναι
0: όμως,
1: ένα
0: στο αναλογικό θερμόμετρο?
1: 26 γράφει το ψηφιακό.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είναι. Θα ανέβει κι άλλο βέβαια, γιατί είναι νωρίς ακόμα, είναι 10:30.
0: Προφανώς, αλλά τουλάχιστον έχει και αυτό το ελαφρύ το αεράκι που λέγα και νωρίτερα,
1: ναι,
0: που
1: έτσι,
0: κάπως έτσι
1: δροσίζει,
0: βοηθάει.
1: Ναι.
0: Βοηθάει. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα από τα ανατολικά
1: καταρχήν,
0: μας?
1: Έχουμε τον κύριο Ταχιάο εδώ, ακόμη μια αυτοψία από τον Υφυπουργό Υποδομών. Αφίκνητε πληροφορούμεθα γύρω στις 11 και θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ραναουτάκη, θα πάνε αυτοψία στο αμαξοστάσιο, πήγα να πω,
0: στο εργοτάξιο,
1: στο Λασίθι, ένα από τα δύο μεγάλα εργοτάξια στο ανατολικό τμήμα του βορειοδικού άξονα. Και συνέχεια θα έχουν μια σύσκεψη στην περιφέρεια. Τώρα προφανώς αυτή η σύσκεψη έχει να κάνει με απαλωτριώσεις κλπ. Πράγματα δηλαδή που δημιουργούν έτσι κάποια ζητήματα στη συνέχιση του έργου. Βεβαίως μπορεί να μην είναι ορατό, αλλά πρέπει να το καταθέσουμε ως μαρτυρία. Ιδίη σώμαση που λέμε, έτσι, ότι έχουμε διαπιστώσει. Ότι πράγματα εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα έργα εκεί, τουλάχιστον στα δύο εργοτάξια που βρίσκονται εδώ στα ανατολικά. Και ειδικά στο Λασίθι με μεγάλα τούνελ, σειράγγες.
0: Εκεί τώρα αυτό πήγα να πω ότι έχει και πολύ μεγάλη δυσκολία το έργο, διότι
1: ναι,
0: έχουμε ήδη τις
1: παντού,
0: πρώτες εκρήξεις στα βουνά.
1: Σωστό.
0: Εκεί τώρα θέλει πολύ αυξημένη προσοχή. Εντάξει, και στα υπόλοιπα τμήματα του ΒΟΑΚ γίνονται δουλίτσα, αλλά είναι στο πλαίσιο κομμάτι της ασφαλτόστρωσης.
1: Οι εκρήξεις είναι το μικρότερο κομμάτι, γιατί η οδοποιία πλέον δεν γίνεται όπως παλιά.
0: Προφανώς όχι.
1: Που θυμάσαι το Βάρδα Φουρνέλο, έτσι, όταν ανοίγαμε δρόμους. Εμείς οι πιο μεγάλοι το θυμόμαστε κανονικά, γιατί δεν γινόταν δρόμος χωρίς να βάλεις τόνους δυναμίτιδας για τους εκβραχισμούς. Αλλά εδώ τώρα ανοίγουμε τούνελ σύραγγες χωρίς καθόλου δυναμίτιδα. Μόνο σε κάποια σημεία που είναι απαραίτητο και είναι εξωτερικές εργασίες, να το πω έτσι. Όχι, στα τούνελ δεν χρησιμοποιούν καθόλου και για λόγους.
0: Όχι, μπαίνει μετροπόντικας όπως είναι τα...
1: Ακριβώς, μπράβο.
0: Τα έργα στο μετρό. Αλλά είναι τα σοβαρά, γιατί θέλω να πω ότι στα δυτικά τμήματα, ας πούμε, τώρα που γίνεται, είναι σε εξέλιξη όντως σε πολλά σημεία εργασίες διαφόρων τύπων. Έχουμε κυρίως τις ασφαλτοστρώσεις. Τώρα εκεί πέρα μιλάμε για άλλη κατάσταση.
1: Κοίταξε, είναι ανάλογα στο σημείο, γιατί σε κάποια σημεία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διάνοιξη ο δρόμος. Απλώς θα μπει διαχωριστικό στη ΘΕΟ, θα μπουν τα πλευρικά προστατευτικά, ώστε να μην πετάγονται κατσίκια, ζώα και άνθρωποι
0: ενίοτε
1: κατά το δοχούν. Έτσι, συχνό φαινόμενο, ειδικά περιεχτικά και εδώ στο Ηράκλειο Βυθαχανιά το βλέπετε αυτό. Εκεί που οδηγείς στην Εθνική Οδό, αλλά είσαι κοντά στην πόλη, που θα δεις κάποιον να τρέχει, να διασχίζει την Εθνική.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ τα αυτοκίνητα τρέχουν με 100 χιλιόμετρα και πλέον. Αυτό είναι τώρα όσον αφορά την επίσκεψη του κ. Ταχιάου. Προφανώς και θα ακολουθήσουν και άλλες και έχουν προηγηθεί και άλλες. Έτσι. Θα δούμε τώρα και τι θα προκύψει από τη σύσκεψη. 3 η ώρα είναι η σύσκεψη. Γύρω στις 12-12.30 θα βρεθεί ο κ. Σταχιάος εκεί στο εργοτάξιο.
0: Βέβαια το βλέμμα, το λέω και νωρίτερα, το βλέμμα είναι σε άλλη αυτοψία. Και από το Ηράκλειο το βλέμμα είναι προς τα Χανιά, διότι έρχεται και ο... Φτάνει νομίζω σε
1: εδώ,
0: μια
1: τώρα,
0: ωρίτσα
1: ναι, ο
0: κύριος Πλεύρης. Ναι. Τα είπα και νωρίτερα, αλλά
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν έχουν κάποια εξέλιξη
1: εντάξει,
0: εκεί πέρα. Τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του κ. Πλεύρη στην πράξη αφορά περισσότερο εδώ τα ανατολικά. Γιατί εδώ υπάρχει ας πούμε αυτή η σύγκρουση και αυτή η ένταση που έχει να κάνει με τον χώρο που θα οριστεί επιτέλους.
0: Και σε κάθε περίπτωση η εκκρεμότητα, έτσι, ότι δεν έχουμε ακόμα τον νόμο.
1: Είναι μια εκκρεμότητα η οποία χρονίζει και εντάξει μπορεί, επειδή μου αρέσει και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και η τοπική αυτοδιοίκηση, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν πρέπει να βγάζει την ουρά της απ' έξω, να χρησιμοποιήσω έτσι την λαϊκή έκφραση. Ναι. αντιλαμβανόμαστε άπαντες τις τοπικές κοινωνίες και τον προβληματισμό, έτσι, αλλά απ' την άλλη πρέπει όλοι μαζί, με ευθύνη της περιφέρειας, ενώ όλοι μαζί ενώ οι δήμαρχοι, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: να καθίσουν σε ένα τραπέζι μαζί με το Υπουργείο και να ορίσουν έναν χώρο που θα δημιουργηθεί η δομή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν, συνεχίζονται πολιτικές επαφές. Χθες ήταν μόλις, νομίζω, και ο Ιος Χάφταρ στην Αθήνα, έτσι, ο οποίος τελεί χρέη υπαρχηγού, να το πω έτσι, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης, που είναι από τον έλεγχο του πατέρα του. Η Λιβύη παραμένει χωρισμένη, αλλά αυτό είναι και το πιο κέριο κομμάτι για μας όσον αφορά το μεταναστευτικό, γιατί από το Τομπρούκ ξεκινούν κατά κύριο λόγο οι ροές. Από το δυτικό
0: κατά
1: κομμάτι
0: μια πολύ μεγάλη
1: είναι πιο ελεγχόμενο
0: ακριβώς,
1: το
0: ακριβώς.
1: Πράγμα. Και η υπόθεση θα παταχθεί αν καταφέρουμε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πια, όχι σαν Ελλάδα μόνη μας, έτσι, να πείσουμε και τον κύριο Χάφταρ και, εν πάση περιπτώσει, τις λιβικές αρχές σε σύνολο, να δαμάσουν το μεταναστευτικό.
0: Εντάξει, κάτι θέλει εκεί από την Ευρώπη προφανώς, κάποιες εγγυήσεις παραπάνω που δεν ελέγχονται από τη χώρα μας οκλειστικά, δεν το συζητάμε.
1: Κοιτάξτε,
0: αλλά δεν πάβει να είναι τα αποτέλεσμα ίδια. Ακριβώς,
1: χρήματα,
0: ακριβώς.
1: Χρήματα,
0: και επιρροή
1: χρήματα,
0: και εγγυήσεις
1: και λοιπά. Και για να φτιάξουν και αυτοί οι δομές.
0: Ναι, ναι, καλά, εννοείται.
1: Αυτό που έκανε και οι Τούρκοι.
0: Συνολικά το πήγα εγώ, ναι, φυσικά.
1: Να
0: φυσικά
1: μπορέσουν να ενσωματώσουν ένα κομμάτι των προσφύγων αυτών ή των μεταναστών ή οτιδήποτε στην λιβική αγορά εργασίας.
0: Και να πατάξουν έχουν για τη λαθροδιακίνηση και να πατάξουν όλα αυτά τα φαινόμενα,
1: ναι,
0: που υπάρχουν,
1: ναι,
0: εκεί και τη σκλαβιά.
1: Δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει ποτέ, αλλά θα ελεγχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι ακριβώς αυτό που
0: το είδαμε, το ζήσαμε στην Τουρκία και λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το θέμα είναι τώρα,
1: δίνοντας ο κύριος Πλεύρης, μια και ξεκίνησε από εκεί,
0: ναι, ναι,
1: ένα στίγμα, είπε ότι όλη την προηγούμενη χρονιά είχαμε μόλις 400 κάτι από την Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ θυμάσαι παλαιότερα τι γινόταν, που έρχονταν κατά χιλιάδες.
0: Δεν το συζητάμε και θυμόμαστε και όλοι και τις εικόνες τότε και τις δομές τις πρόχειρες που,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, για να μην το αναπτύξουμε άλλο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή πώς θα γίνει η καλύτερη διαχείριση σε ένα ζήτημα που δεν είναι ότι θα έρθει, είναι εδώ. Δηλαδή η αντιμετώπιση.
1: Βεβαίως, και είναι και επιτακτική ανάγκη πια.
0: Ακριβώς.
1: Το κακό είναι, και μας ξενίζει και εμάς και τον κόσμο, ότι το συζητούμε εδώ και 2 χρόνια, έτσι, και δεν έχει βρεθεί μια λύση, ένας χώρος κατάλληλος.
0: Και είναι και πολύ συγκεκριμένα
1: καταλαβαίνουμε
0: πράγματα και γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Καταλαβαίνουμε τις τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις, όχι τόσο εκτεταμένες. Δηλαδή και για την Αγιά γενικά η περιφέρεια,
1: ναι,
0: έχει εκφράσει την αντίθεσή,
1: ναι,
0: της, διότι είναι,
1: ναι,
0: ένας χώρος ο οποίος διαχειρίζεται η ανεπτυξιακή της περιφέρειας,
1: ναι,
0: η Πανετέκ, η εταιρεία, που βέβαια, ναι, μένει τόσα χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα κλπ. Κλπ, όλα αυτά,
1: ναι,
0: που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Απλώς εκεί βρέθηκε ένας χώρος που.
0: Αλλά αυτό
1: μπορούσε
0: το αποτέλεσμα, ναι, είναι ένα τώρα, ότι, ναι, ο χώρος είναι ελεγχόμενος, είναι ασφαλής, ναι, για όλους, έτσι.
1: Και ήταν και σχεδόν έτοιμος. Για να
0: χρειάστηκαν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες, ναι, έγιναν, και τώρα έχουμε μια πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με,
1: ναι,
0: πέρυσι τέτοια περίοδο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ βασικά.
1: Μα θυμόμαστε όλες τις εικόνες. Εν μεταξύ, φέτος, επειδή ή για λόγους καιρικών συνθήκων ή δεν ξέρω για οποιοδήποτε άλλο, έχει μετακυλιστεί η ροή των μεταναστών προς Ανατολάς. Εδώ η Ανατολική Κρήτη είναι ανέτοιμη εντελώς. Δηλαδή, εξακολουθούμε να έχουμε
0: φυσικά
1: το ίδιο μοτίβο. Το μόνο ευτυχές είναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι οι άνθρωποι αυτοί που αποβιβάζονται προωθούνται τάχιστα. Δεν έχουμε δηλαδή το συνωστισμό που είχαμε τα προηγούμενα έτη. Προωθούνται τάχιστα.
0: Όχι, όμως δεν έχουμε την ίδια ένταση,
1: ναι,
0: με άλλες περιόδους.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Τις επόμενες.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι το όσο μπαίνουμε Ιούλιο-Αύγουστο, θυμάσαι και πέρυσι ότι είχαμε 1000 άτομα και εδώ και στα ανατολικά και στα δυτικά το ίδιο.
1: Κοίταξε, αυτό το περί ένταση όμως, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, μέχρι αυτή την περίοδο, είχαμε περίπου 5.500 αφίξεις. Τώρα καταγεγραμμένες είναι 8.000.
0: Σωστά.
1: Απλώς αυτό που μας κάνει να θεωρούμε ότι δεν είναι στην ίδια ένταση είναι ότι δεν έχουμε καραβιές με 300 και 500.
0: Μα αυτό εννοώ. Αλλά ταυτόχρονα.
1: Προσέξεις.
0: Ταυτόχρονα.
1: Μπράβο,
0: όχι, όχι σε πολλούς
1: αριθμούς. Αν προσέξουμε στον αριθμό από τα σκάφη, είναι σχεδόν κατά ένα τρίτο.
0: Σύμφωνοι,
1: περισσότερα.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα know-how τώρα που λέμε και στα χωριά μας.
1: Ναι,
0: έχουμε μια εμπειρία,
1: ναι,
0: ήδη που πάει το πρόγραμμα ρολάρι μόνο
1: και
0: του.
1: Και να πούμε
0: σε σχέση
1: ότι
0: με
1: οι μετανάστες που έρχονται εδώ δεν προωθούνται μόνο προς την υπηρετική χώρα.
0: Μπράβο, όπως πρότεινε.
1: Κέντρα των νησιών, τα οποία είχαν φτιαχτεί ήδη από την εποχή της κρίσης.
0: Και έχει
1: τα
0: φορτώσει και η Frontex παραπάνω σκάφη,
1: βέβαια,
0: και αεροσκάφη και,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: και, και, και. Μην τα λέμε όλα τώρα ξανά, γιατί είναι κουραστικό,
1: ναι,
0: εισαγωγικά, αλλά είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι η επίσκεψη Πλεύρη σίγουρα είναι με το βλέμμα στο Ηράκλειο. Μπορεί να γίνει,
1: ναι,
0: στα Χανιά,
1: ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι, σίγουρα.
0: Μάλλον θέλει να δώσει κάποιο μήνυμα, δεν ξέρω.
1: Να θεωρήσουμε
0: ότι κοιτάξτε πώς έγινε εδώ.
1: Θα πάει. Και να πω επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι σήμερα είναι μια, δεν ξέρω, ξυπέρωσε μια διαφορετική μέρα για το Ηράκλειο, διότι από σήμερα ξεκινάει η μεικτή περισυλλογή των απορριμμάτων και θα πάψει το Ηράκλειο να δείχνει την εικόνα της Σκουπιδούπολης.
0: Αυτή
1: γιατί
0: είναι
1: αυτή είναι η
0: πραγματικά
1: εικόνα του. Αυτή τη στιγμή που μιλάνε με Περικλήμου και φίλοι μας στα Χανιά, όποιος έρχεται στο Ηράκλειο, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, νομίζει ότι μπαίνει σε μια ανοιχτή χωματερή. Κακά τα ψέματα. Τα λέμε όπως είναι. Υπήρχε μια συνολική αποτυχία λόγω λειψανδρίας. Να πούμε και το λόγο. Αλλά γιατί υπάρχει λειψανδρία, εδώ τώρα μπαίνει πολύ μεγάλη, σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, ενώ στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Αλλά γενικώς υπήρξε μια αποτυχία στον τρόπο περισυλλογής των απορριμμάτων. Έτσι.
0: Νομίζω
1: και ειδικά
0: είναι
1: ένα ζήτημα που επιτείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα ύστερα από 40 κύματα, γιατί υπήρχαν και ενστάσεις, υπήρχαν προβληματισμοί και αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση, τη δημοτική αντιπολίτευση εννοώ, έτσι,
0: ναι, του Δήμου
1: την
0: Ηρακλείου.
1: Εμπλοκή του ιδιώτη. Τελικά από σήμερα ξεκινά ο ιδιώτης, κάτι που ήδη συμβαίνει σε ένα βαθμό στα Χανιά και σε μεγάλο βαθμό στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, επιτέλους να δούμε τα σπίτια να φεύγουν. Εμένα σαν πολίτη δεν με απασχολεί αν θα είναι ιδιώτης ή θα είναι από την υπηρεσία.
0: Η ιδανική συνθήκη είναι να είναι μια γενικότερο κρατικός μηχανισμός, να μην εξαρτάται σε εξωτερικές συνεργασίες. Η ιδανική συνθήκη είναι αυτή. Αλλά επειδή δεν γίνεται.
1: Μπορούσε να πει, μπράβο,
0: δεν γίνεται.
1: Αλλά επειδή
0: για πάρα πολλούς λόγους.
1: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει και εμπλοκή ιδιώτη. Δεν έχω
0: εντάξει,
1: κάποια χώρα.
0: Το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει άλλα συστήματα. Το θέμα είναι τώρα ότι εμείς μετά τα μνημόνια δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε προσωπικό επιπλέον. Οπότε στερεύει ακόμα και τώρα που μιλάμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Όλες οι κρατικές υπηρεσίες στερεύουν από κόσμο. Μόνιμο προσωπικό.
1: Είναι μία λύση η οποία είχε να κάνει με την λέξη επίγον.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και έχουν επίσης ένα αντίστοιχο, μια πρακτική καλή εκτέλεση, ας πούμε, από τους γειτονικούς νόμους, όπως το είπες.
1: Ναι.
0: Χανιά
1: ακριβώς
0: και Ρέθυμνο
1: ακριβώς
0: έχουν, εξαρτάται από την Δεδυσσά που είναι στο σύστημα το μεικτό.
1: Μα
0: πολλά
1: εδώ,
0: χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά
1: και εδώ μιλάμε για μεικτό σύστημα. Δηλαδή δεν βγαίνει,
0: ομοίως είναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν βγαίνει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης εκτός.
0: Όχι. Το θέμα είναι
1: ίσα που υπό την επιστασία και την ευθύνη του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων, θα γίνεται η αποκομιδή.
0: Φυσικά.
1: Ο ιδιώτης από εκεί, να το πω έτσι περιφραστικά ή μάλλον με μία φράση, λαμβάνει εντολές από τη δημοτική επιχείρηση.
0: Προφανώς.
1: Σαν εργολάβος.
0: Προφανώς,
1: εκεί θα μαζέψει σήμερα, εκεί θα μαζέψει αύριο κλπ.
0: Και
1: αυτό
0: απολογείται
1: είναι
0: όπου δεν το έχει κάνει καλά.
1: Ακριβώς,
0: και παίρνει και τις αναλόγως πληρώνεται κτλ. Δεν είναι πρωτάκουστο ούτε πρωτοφανές.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά είναι αυτό που λέμε ότι.
1: Πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνει, γιατί
0: βέβαια.
1: Είπαμε η καθαριότητα και η ποιότητα των οδών μαζί με την ίδρυυση είναι τα τρία μείζωνα για κάθε κάτοικο της όποιας πόλης.
0: Και έπρεπε να γίνει,
1: πώς
0: λέμε τη φράση ότι έπρεπε να έχει γίνει χθες. Έπρεπε να έχει γίνει πρόπερση, επαραπρόπερση κλπ. Όχι απλά χθες και προχθές. Τέλος πάντων, καλή αρχή να ευχηθούμε και να δούμε να αλλάζει γρήγορα η εικόνα αυτή η δύσκολη.
1: Αμήν.
0: Και έτσι νομίζω ολοκληρώνει.
1: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι μείζον και επίγον αυτή.
0: Και έτσι να παραμείνετε.
1: Απλώς όφυλα να το πω, γιατί.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, δηλαδή, και εσείς που έρχεται, γιατί βλέπω τελευταία και μου κάνει έτσι μια θετική εντύπωση. Βλέπω πάρα πολλούς Χανιώτες που επιλέγουν το Ηράκλειο, όχι την ίδια την πόλη, αλλά τουλάχιστον
0: Πέρυσι.
1: Αλλά
0: ναι, ναι,
1: που έρχονται δίπλα, δηλαδή τη Χερσόνησο, είτε Αγία Πελαγία, είτε Μάλια, είτε Σταλίδα, είτε πηγαίνουν στον Νότο, κάνουν και τη στάση μέσα στην πόλη. Είναι άσχημο να βλέπεις σκουπίδια. Εγώ όταν έρχομαι στα Χανιά,
0: δεν
1: λέω
0: μόνο,
1: ωραία εδώ.
0: Προφανώς, αλλά
1: έτσι, το ίδιο και στο
0: δεν
1: έτσι
0: είναι μόνο για τους επισκέπτες. Είναι κυρίως για τους μόνιμους κατοίκους, είναι κυρίως για τους δραστηριοποιούμενους.
1: Ασφαλώς.
0: Και παρεπιπτόντως.
1: Όταν
0: και
1: εγώ έβλεπα
0: τους
1: κάδους στη γειτονιά μου να γεμίζουν, να σχηματίζεται ανά εβδομάδα ένα μικρό βουνό. Έτσι. Δεν συζητάω. Και ευτυχώς είχαμε πολλούς γάτους στη γειτονιά, έτσι. Μην κυνηγάτε τους γάτους. Μην τους κυνηγάτε, είναι τα πιο ωφέλιμα ζώα. βέβαια.
0: Και αν όχι τρώνε, πνίγουν. Τέλος πάντων, μην το προχωράμε.
1: Τους κάνουν, τους σκοτώνουν. Έχουν κάσα που λέμε.
0: Πού φτάσαμε, 2026 και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Λοιπόν, καλή αρχή στο μεικτό σύστημα και καλή αρχή, καλή συνέχεια και στο Ηράκλειο. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

χαράξει και το πρωί που οι πλατείες θα αδειάζουνε δεν θα υπάρχει πια κανείς να σε κοιτάξει.

Και κάπως έτσι με αυτή την είδηση που θα σας πω τώρα θα κλείσουμε για σήμερα. Πλησιάζει το ρολόι να δείξει 11 οι δείκτες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Το λέγαμε και νωρίτερα, η δύναμη της θέλησης, της πίστης. Και έτσι το να μπορείς να ζητάς, να διεκδικείς, να μιλάς, να προσπαθείς στη ζωή αυτή. Η 14χρονη Μαρία, για την οποία μάλιστα έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας το προηγούμενο διάστημα, και έφυγε από τα Χανιά με στόχο να ταξιδέψει στην Αμερική και να δώσει το δικό της αγώνα ζωής, ευτυχώς επέστρεψε νικήτρια. Είχε, υπενθυμίζω, επευληθεί σε θεραπεία για ένα σπάνιο είδος καρκίνου από το οποίο είχε προσβληθεί, όμως με την αγάπη όλων, με το τσουνάμι αυτό αλληλεγγύης από όλη τη Χανιώτικη και όχι μόνο, και την κριτική κοινωνία, και με ένα πολύ μεγάλο ποσό που είχε χρειαστεί να δαπανηθεί για το ταξίδι αυτό και για τις θεραπείες στην Αμερική, η νεαρή Χανιώτισσα έχει επιστρέψει εδώ και μερικές ημέρες στον τόπο και ευτυχώς είναι μία μικρή αλλά τεράστια νίκη έναντι σε αυτή τη πολύ ζωφερή ασθένεια, την κακή και τη βάναυση που ελπίζουμε όλοι τα επόμενα χρόνια.

για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε αλλιώς ιατρικά. Είναι πολύ μεγάλη νίκη, ένας θρίαμβος της ζωής απέναντι στο θάνατο και στο σκοτάδι και στις δυσκολίες. Οπότε ευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα, ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί κανένα παιδάκι να ζήσει τέτοιες καταστάσεις, αλλά αν χρειαστεί και πάλι σαν κοινωνία θα είμαστε δίπλα, θα συμπαρασταθούμε όπως το κάνουμε ξανά και ξανά. Και με αφορμή βέβαια αυτό να πω ότι και για ένα άλλο παιδί, το οποίο και αυτό μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί αντιμετωπίζει μια πολύ επίσης σοβαρή ασθένεια, για το Μάνο, τον 17χρονο αναφέρομαι, που την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, στο Εθνικό Στάδιο Χανίων θα έχουμε την πολύ μεγάλη συναυλία για την αλληλεγγύη, έτσι ώστε να μαζευτούν αυτά το μεγάλο ποσό χρημάτων που χρειάζεται και ο Μάνος για το ταξίδι του. Και άρα θα έχουμε την μεγάλη συναυλία που συνδιοργανώνουν πολλοί φορείς, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Χανίων, είναι και με τη στήριξη και άλλων φορέων της πόλης. Και θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, θα είναι μια πολύ μεγάλη, σπουδαία συναυλία, μια αγκαλιά για το Μάνο, όπως είναι και ο τίτλος. Και θα έχουμε και τους ντόπιους καλλιτέχνες, τον Ανδρέα Μανουλαράκη, τον Μάνο Μαλαξιανάκη, την Κασιανή Λιψάκη. Θα είναι και η DJ της πόλης εδώ, έτσι ώστε να κρατήσουν από νωρίς έτσι τον παλμό. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου, στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, από τις 6.30 και μετά μπορείτε να προσέρχεστε, να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί και να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Υπάρχουν και διαθέσιμα εισιτήρια, προπολούνται και ψηφιακά, προπολούνται και σε διάφορα σημεία. Μπορείτε να τα ψάξετε, να τα βρείτε. Ένα συμβολικό 20 ευρώ αντίτιμο για μια πολύ σπουδαία όμως πράξη, πολύ ανεκτίμητη κατά τη γνώμη μου. Και βέβαια με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες παράλληλα, που έρχονται στα Χανιά όλοι μαζί και θα δώσουν αυτή την συναυλία για να δώσουν και τη στήριξη στην οικογένεια του Μάνου και να δώσουμε και όλοι μαζί σαν κοινωνία αυτή την ευχή να πάνε όλα καλά και να ταξιδέψει ο Μάνος και να επιστρέψει και αυτός σαν τη Μαρία μας. Την παρουσίαση της συναυλίας της εκδήλωσης θα έχουν η Γογό Καλλιδονάκη και ο Κυριάκος Καψής και γίνεται όλη αυτή η διοργάνωση από το Δήμο Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και όλους τους φορείς που υποστηρίζουν όλη αυτή τη μεγάλη δουλειά που θα γίνει. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα για την προηγούμενη μία ώρα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ατζιάννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα έχει γίνει και να δώσουμε και έτσι λίγο πιο ανέμελες στιγμές όσο έχουμε και καλοκαιρινούς μήνες. Γεια σας και χαρά σας. Καλή συνέχεια.

0: 11. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Ert News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenica Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Ert News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά, είναι 16 του Ιούνιου, στη μέση του πρώτου καλοκαιρινού μήνα και συνεχίζουμε κανονικά. Και εσείς είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου και ακούτε την εκπομπή ότι της Φανή με τη Φανή Καλαθάκη στο μικρόφωνο. ...97,5 η συχνότητά μας για το Ηράκλειο, 105,6 για τον Νότο, από τη μέση και κάτω του νομού, αλλά και λίγο δυτικά και ανατολικά, 102,4 για το Λασίθι και βέβαια rteco.gr ή την εφαρμογή που έχετε στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας για να ακούτε εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιφέρεια όποτε θέλετε εσείς.

Λοιπόν, το κυριότερο με το Ερτέκον είναι ότι μας ακούτε από όπου και αν θέλετε εσείς. Γιατί όποτε θέλετε ακούτε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε on demand. Τώρα, εδώ στο σταθμό μας, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, οι συνεργάτες μας για να βγει αυτή η εκπομπή είναι ο Παράσχος Χαραλαμπάκης στην κονσόλα του ήχου και η Ελένη Ξυλούρη στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο.

Έχει πολλές ειδήσεις η σημερινή μέρα, αλλά εγώ θα κρατήσω το γεγονός ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα και για τα παιδιά του Δημοτικού που τελείωσαν τα βάσανα και τα μαθήματα και αρχίζει επισήμως το καλοκαίρι και για αυτά. Για τα παιδιά του Λυκείου έχει ήδη συντελεστεί αυτό και του Γυμνασίου. Αλλά σήμερα πια όλα τα παιδιά νομίζω μπορούν να αρχίσουν να σκέφτονται λίγο πιο ανέμελα και να απολαμβάνουν κάτι από το καλοκαίρι το παιδικό με παγωτά και μπάνια. Και μια που μιλάμε για σχολεία, θέλω να πω για ένα πολύ ωραίο θέμα που διάβασα σήμερα στο patris.gr και στην έντυπη μορφή της πατρίδας και έχει να κάνει με το Λύκειο Κοραής. Νομίζω είναι ένα θέμα που μας έδωσε μεγάλη χαρά σε όλους όσοι το ακούσαμε και θα δώσει και σε εσάς αν δεν το έχετε ακούσει, ότι μετά από 28 χρόνια που έχει κλείσει αυτό το εμβληματικό σχολείο, το πρώτο ιδιωτικό σχολείο στο Ηράκλειο, θα λειτουργήσει ξανά και πάλι θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτήριο. Καθώς βρέθηκε αγοραστής να το πάρει από τους 17 συνιδιοκτήτες, λέει το δημοσίευμα του patris.gr και του Λευτέρη Συμβουλάκη το ρεπορτάζ, να το αγοράσει σε τιμή ικανοποιητική για τους ιδιοκτήτες και να το επιστρέψει στην κοινωνία με ένα νέο εκπαιδευτήριο που δεν ξέρουμε αν θα είναι ιδιωτικό σχολείο ή κάτι άλλο. Εκπαιδευτήριο πάντως έτσι έχει χαρακτηριστεί και αυτό έχει διαρρεύσει. Και μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο λειτουργούσε από το 1912 στο συγκεκριμένο κτίριο, ενώ 7 χρόνια νωρίτερα λειτουργούσε στο σπίτι του πρώτου ιδρυτή και διευθυντή του Ιωάννη Περδικάρη, που ήταν συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, υπεύθυνος για θέματα παιδείας στην κριτική πολιτεία. Ο Ιωάννης Περδικάρης λοιπόν είχε παραχωρήσει στο σπίτι του ένα χώρο για να λειτουργήσει αυτό το πρώτο σχολείο και λίγα χρόνια αργότερα, το 1912, παραδόθηκε και αυτό το ιδιαίτερα αισθητικής και αρχιτεκτονικής κτίριο που το είδαμε να μαραζώνει δυστυχώς και να χάνει την έγκλη του, αφού πρώτα είχε γίνει μπαρ, νυχτερινό κέντρο, καφετέρια, τέλος πάντων ό,τι μπορούσαν έκαναν προφανώς οι ιδιοκτήτες για να το σώσουν. Τα τελευταία χρόνια όμως η αλήθεια είναι ότι έστεκε εκεί σαν φάντασμα και τώρα διαφαίνεται κάτι έτσι ωραίο για το μέλλον, ότι θα ξαναγίνει, θα ξαναπάρει ζωή βασικά και θα ξαναγίνει εκπαιδευτήριο, κάποιο είδος σχολείο. Ανυπομονούμε βασικά γι' αυτό.

Το άλλο θέμα το ανέλησε αρκετά η Σταύρουλα Κατσουλάκη, συνάδελφος στην πρωινή εκπομπή, και έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κάνει όλοι εναντίον, τέλος πάντων, για να φύγουν εκεί οι μετανάστες από το ψυγείο, το παλιό εμπορευματικό σταθμό, να δούμε πού θα πάνε. Μία μέρα που είναι εδώ στην Κρήτη και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πλεύρης, στα Χανιά, θα επισκεφτεί την Αγιά, αν δεν έχει πάει ήδη, εκεί που το πρόβλημα έχει λυθεί. Εδώ στο Ηράκλειο όμως το πρόβλημα παραμένει, η μία περιοχή μετά την άλλη απορρίπτεται, και τώρα ήρθε και αυτό το, αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα που ζήτησε όλοι. Αντιδρούν οι τουριστικοί πράκτορες, τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει, πιέζουν πάρα πολύ τα πράγματα για το θέμα αυτό από όλες τις πλευρές.

Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, θα το είδατε ενδεχομένως και όσοι κυκλοφορήσατε στο κέντρο, είναι ότι σήμερα μπήκε ο ιδιώτης στην καθαριότητα, έπιασε δουλειά από αχάραγα, θα έλεγα. Έγινε και μια μικρή τελετή παρουσία του Δημάρχου στην Πλατεία Ελευθερίας, τελετή έναρξης των εργασιών. Τους είδαμε κιόλας, είδαμε τις, και εδώ στη γειτονιά μας, μια πολύ επιβαρημένη περιοχή. Είδαμε τα φορτηγά να έρχονται και να συγκεντρώνουν, να μαζεύουν τα ογκώδη αντικείμενα. Θα δούμε αυτό το θέμα σε λίγο, σε πολύ λίγο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ενώ στη συνέχεια θα παραμείνουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Έχει τη Δημητική του σήμερα στην εκπομπή και θα μιλήσουμε για τις νέες αυξήσεις της ΔΕΗ στο νερό, στην κατανάλωση νερού, που παρά είναι τσουχτερές. Να δούμε τι μας περιμένει.

0: Λοιπόν, ο ιδιώτης αναλαμβάνει να μας καθαρίζει το κέντρο, την πρώτη δημοτική κοινότητα, τα ενεντικά τείχη, τη χερσαία ζώνη γύρω από το Παγκρίτιο στάδιο μέχρι και τη Νέα Αλκαρνασσό. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσουν ως αρμοδιότητα οι υπάλληλοι του Δήμου, ενώ αναλαμβάνει και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε ολόκληρο το Δήμο. 150 εργαζόμενοι, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών και μηχανολογικός εξοπλισμός φυσικά έχουν έτσι μπει στον αγώνα από πολύ νωρίς το πρωί για να δούμε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Καλημέρα, κύριε Τσαγκαράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαν να πήρατε μια ανάσα κι εσείς τώρα, δεν ξέρω, έχετε...
1: Την ανάσα δεν μπορούμε να την πάρουμε ακόμα. Την ανάσα θα την πάρουμε όταν καθαρίσει η πόλη.
0: Οπότε τότε θα πείτε ότι κάτι έγινε.
1: Ναι, ότι ήταν καλή η
0: κίνηση, η απόφαση και ο σχεδιασμός.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή και ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Αυτή είναι η άποψη προσωπική μου. Από εκεί και πέρα όμως κάθε αρχή και δύσκολη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τα προβληματάκια μας, προσπαθούμε να τα λύσουμε, να πατήσουμε ένα-ένα, να οργανώσουμε κάθε τι. Γιατί όσο και να οργανώνεις, ξέρεις ότι όταν αρχίζεις κάτι, κάτι πάντα θα σου μείνει.
0: Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν τώρα σε πραγματικό χρόνο, γιατί ξέρω ότι η διαδικασία τρέχει. Τι έχετε αντιμετωπίσει ως προβλήματα σήμερα στην πρώτη μέρα?
1: Έχουμε αντιμετωπίσει, χάλασε ένα αμάξι, είχαμε ένα άλλο μπλόκαρε καινούριο αμάξι, είχαμε κάποια θεματάκια, ήταν η πρώτη μέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι οδοκαθαριστές δεν ξέρουν την περιοχή τους κάποιοι. Είναι θεματάκια που δημιουργούνται. Ναι. Το τηλέφωνο της εφαρμογής, και πρέπει να το πούμε αυτό, δυστυχώς μπλόκαρε, οπότε περιμένουμε να ξεμπλοκάρει και αυτό για να λειτουργήσει, ενώ η εφαρμογή δουλεύει. Έχουμε κάποια προβληματάκια που θα αντιμετωπιστούν άμεσα, αλλά το προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα λύσουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες, να βλέπουμε όλο και κάθε μέρα καθαρότερη πόλη. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Είμαστε στο πεδίο εδώ. Πλέον έχουμε το προσωπικό ώστε να μπορούμε να επιχειρούμε. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Πόσο είναι το προσωπικό, πόσα άτομα έχει,
1: αν βάλετε και
0: έχει
1: τον
0: προσλάβει ο ιδιώτης τώρα, έτσι?
1: Ναι, θα ξεπεράσουμε τα 300 άτομα που επιχειρούν στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή.
0: 300 άτομα μόνο από τον ιδιώτη?
1: Όχι. Όλοι μαζί. Και εμείς και ο Δήμος και ο ιδιώτης ξεπερνάμε τα 300 άτομα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να επιχειρούμε στην πόλη που πραγματικά τα χρειάζεται αυτά τα άτομα.
0: Και 16 οχήματα είναι του ιδιώτη συν τα δικά σας του Δήμου, τα οποία είναι πόσα?
1: Του Δήμου τα οχήματα συνεχίζουν και επιχειρούν στο κομμάτι ευθύνης που έχει αναλάβει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα ο ιδιώτης έχει φέρει αρκετά οχήματα, όλα αυτά που περιγραφόταν στη σύμβαση. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με δύο οχήματα τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί και θα έρθουν τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα πιστεύουμε.
0: Άρα έχουμε ένα που χάλασε, ένα που μπλόκαρε και δύο που δεν έχουν ταξινομηθεί.
1: Δηλαδή είναι η αρχή όταν λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήδη αύριο έρχονται 10 θάρρος τραπεζού χειριστή ή αλλιώς άριες, όπως λέγονται.
0: Τι είναι αυτές οι άριες, συγγνώμη, ξαναπείτε.
1: Είναι σάρωθρα πεζού χειριστή. Τα οποία θα επιχειρούν σε όλη την πόλη.
0: Θα είναι για τα σκουπίδια και τα φύλλα, ας πούμε, στις γειτονιές.
1: Ναι. Είναι η ηλεκτρική σκούπα.
0: Ναι, το ξέρω. Με τις στρογγυλές, ας πούμε, περιστρεφόμενες βούρτσες. Αυτό.
1: Ναι. Όχι. Αυτό είναι σάρωθρο που είναι μηχανοκίνητο.
0: Ναι,
1: εμείς μιλάμε για ηλεκτρικά σάρωθρα πεζού χείριση. Okay. Δηλαδή οδηγούνται από πεζό άτομο.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Θα το δούμε και αυτό από αύριο δηλαδή στην πόλη.
1: Ναι,
0: και θα
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: δούμε μόνο στο κέντρο αυτό, κύριε Τσαγκαράκη.
1: Ο Δήμος διαθέτει 2 τέτοια, τα οποία θα τα βλέπετε σε άλλες περιοχές εκτός κέντρου. Όλα τα 10 θα τα βλέπετε στις περιοχές που ευθύνης του εργολάβου.
0: Στην πρώτη δημοτική ενότητα θα βλέπουμε 10, ενώ σε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο θα έχουμε 2.
1: Δύο.
0: Δυσανάλογο ακούγεται αυτό.
1: Δυσανάλογο, αλλά αυτός είναι ο εξοπλισμός του Δήμου, γι' αυτό το λέω τόσο καιρό. Θα προβούμε στη διαδικασία να αποκτήσουμε κι άλλο εξοπλισμό, γιατί θέλουμε να εξελίξουμε και την υπηρεσία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό διαθέτουμε, με αυτό θα επιχειρούμε. Έχουμε και 2 σάρωθα, κανονικά μεγάλα σάρωθα, τα οποία θα επιχειρούν πάλι στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Κύριε Τσαγκαράκη,
1: τώρα θα και ο όγκος των απορριμμάτων και ο όγκος του κόσμου είναι τελείως δυσανάλογος του κέντρου με τις άλλες περιοχές, οπότε έχουμε όρευση απορριμμάτων.
0: Ναι, αλλά το κέντρο δεν είναι μόνο
1: αυτό.
0: Το κέντρο δεν είναι μόνο το στενό. Είναι
1: σωστά.
0: Κέντρο είναι και ο Κατσαμπάς, κέντρο είναι και ο Μασταμπάς.
1: Σωστά.
0: Κέντρο είναι και η Θέρσος.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι οι κάτοικοι του Ηρακλείου είμαστε επισκέπτες του κέντρου. Οπότε εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη συσσόρευση. Είναι λογικό λοιπόν εκεί να πέφτει η μεγαλύτερη δύναμη. Στο χώρο που έχει τη μεγαλύτερη συσσόρευση. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τις άλλες περιοχές εκτεθειμένες. Ήδη 100 άτομα, 100 άτομα οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Δηλαδή από ό,τι βλέπετε δεν έχουμε αφήσει τις άλλες περιοχές. Θα φανεί τις επόμενες μέρες και αυτό. Έχουμε βγάλει και από γευματινές βάρδιες που δεν υπήρχαν ποτέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τις επόμενες μέρες θα το δείτε αυτό.
0: Ωραία. Να το δούμε.
1: Να εξελίσσεται. Θέλουμε λίγο υπομονή ώστε να μπορέσουμε να αρχίσει να καθαρίζει πολύ.
0: Κοιτάξτε, ο Ηρακλειώτης έχει κάνει ήδη πολύ υπομονή, οπότε θα κάνει λίγο ακόμα.
1: Εννοείται. Γι' αυτό είναι... Όταν λέμε υπομονή, δεν λέω να περιμένουμε πολύ καιρό. Απλά αυτά που έχουν ήδη μαζευτεί στους δρόμους πρέπει να μαζευτούν. Άρα θέλουμε αυτή την υπομονή για να μαζευτούν αυτά. Ήδη επιχειρούμε εμείς. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, ότι σε αυτή την προσπάθεια ένα μεγάλο μέρος πέφτει σε εμάς τους πολίτες. Δηλαδή πρέπει και εμείς να σεβόμαστε την πόλη μας και τον τρόπο που τη σφερόμαστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε αναδείξει και εμείς σαν νοοτροπία. Αυτό φυσικά.
1: Εάν εμείς ήμασταν, αν σεβόμαστε την πόλη, η υπηρεσία καθαριότητας θα ήθελε το μισό προσωπικό. Το μισό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη μας. Αυτό θέλω να ζητήσω.
0: Ωραία, τώρα θέλουμε να...
1: Χωρίς να κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο,
0: αν οι κάδοι αδειάζουν εγκαίρως την ώρα τους, ούτε σκουπίδια θα συσσωρεύονται γύρω από αυτούς δημιουργώντας λόφους και βουνά. Και αν βλέπουμε και ένα καθαρό περιβάλλον, είναι πιο πιθανόν, κύριε Τσαγκαράκη, να το σεβόμαστε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Παρά ένα βρώμικο περιβάλλον. Το οποίο δεν σε σέβεται και εσένα ως πολίτη. Οπότε είναι λίγο αλληλένδετα αυτά. Είναι ένας κύκλος, μια αμοιβαιότητα, θα έλεγα. Τώρα.
1: Έχετε δίκιο. Την πρώτη ευθύνη λοιπόν την έχει η υπηρεσία καθαριότητας. Την πρώτη ευθύνη που πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες αυτές. Η κάδη να αδειάζεται. Όταν όμως ο πολίτης πάει και δει ένα άδειο κάδο και δεν ανοίγει το καπάκι για να βάλει μέσα τους παιδιά, αλλά τα βάζει απ' έξω.
0: Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει.
1: Το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μετά ευθύνη του πολίτη. Πετάει, ενώ του έχουμε την εφαρμογή και μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο να πάμε από το σπίτι του να πάρουμε αντικείμενα. Μπορεί να μας πει που είναι κάποια ογκώδη να πάμε να τα πάρουμε ανεξάρτητα αν τα πέταξε αυτός ή άλλος. Ή θα του έχουμε ραντεβού από την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα έχουμε δώσει βάση στο να καθαρίσουμε τα ογκώδη από την πόλη. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και ραντεβού σε 8 σημεία της πόλης αλλά και στα χωριά, τα οποία θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να δίνει σε αμάξι που θα περιμένει εκεί τα αντικείμενά του. Όταν του έχουμε αυτές τις επιλογές, δεν δικαιολογείται να πετάει όπου βρει ό,τι βρει.
0: Αυτό λοιπόν θα ισχύει από εβδομάδα. Θα είναι δηλαδή τα ραντεβού που θα τα διαχειρίζεται ο ιδιώτης αυτά ή θα τα εκτελεί ο ιδιώτης.
1: Θα τα
0: διαχειρίζεται ο Δήμος.
1: Υπάρχει εφαρμογή που διαχειρίζονται αυτά. και που παίρνει και απάντηση ο Δημότης.
0: Η εφαρμογή αυτή είναι στο Δημότης Ηρακλείου ή υπάρχει άλλη εφαρμογή που...
1: Υπάρχει, μπορεί να μπει ο πολίτης μέσα στο site του Δήμου, στο οποίο υπάρχει ένα πράσινο σημείο που γράφει για τα ογκώδια αντικείμενα.
0: Μάλιστα, συλλογή, οπότε εκεί θα κλείνει το ραντεβού του και τότε θα μπορεί να τα βγάζει έξω και να τα παίρνει.
1: Να τα παίρνουμε εμείς.
0: Να τα παίρνετε εσείς.
1: Πιστεύουμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούμε σε 48 ώρες να τα συλλέγουμε από το κάθε σπίτι.
0: Ωραία, μακάρι να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε, διάφορα πράγματα, κύριε Τσαγκαράκη. Το ένα είναι, γιατί έχει επιφορτιστεί ο ιδιώτης με την υποχρέωση να κάνει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών? Δεν υπάρχει εταιρεία που έχει να λάβει την ανακύκλωση? Γιατί παίρνει αυτή τη δουλειά ο ιδιώτης?
1: Μα αυτή η ευθύνη ήταν του Δήμου πάντα.
0: Α, ήταν του Δήμου, δηλαδή πληρώνουμε έναν ιδιώτη που κάνει την ανακύκλωση, αλλά δεν κάνει την αποκομιδή της ανακύκλωσης ο ιδιώτης.
1: Η αποκομιδή είναι πάντα του Δήμου. Πάντα η αποκομιδή.
0: Μάλιστα.
1: Και αναγκαστικά, ναι.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως, γιατί δεν το κάνει αυτό η εταιρεία που πληρώνεται αδρά για να κάνει την ανακύκλωση, γιατί δεν κάνει την αποκομιδή?
1: Δυστυχώς όλες αυτές οι ευθύνες βαραίνουν τους Δήμους. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να φεύγουν οι ευθύνες και να πηγαίνουν στους Δήμους. Έτσι ακριβώς γίνεται με την ανακύκλωση, ενώ όπως το λέτε δεν χειρίζεται το ανακυκλώσιμο υλικό ο Δήμος, είναι η ΕΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Ο Δήμος έχει επιφορτιστεί το κομμάτι της περισυλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε...
1: Ανέκαθεν αυτό, έτσι δεν είναι τώρα.
0: Ναι. Πείτε μου, η σύμβαση με τον ιδιώτη για πόσο καιρό είναι?
1: Είναι 2 συν 2 χρόνια.
0: 2 συν 2 χρόνια. Και έχουμε το κόστος είναι στα 8,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο το επομίζεται.
1: Δεν είναι μεγάλο νούμερο.
0: Δεν είναι.
1: Αν αναλογιστεί, όχι, δεν είναι. Και να σας πω πώς το εξηγώ, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ό,τι θέλουμε αυτή τη στιγμή. Η καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου στήχιζε 22 εκατομμύρια με την καθαριότητα που είχαμε. 22 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή εννοείται, συγγνώμη, 22 εκατομμύρια κόστιζαν οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι ή τέλος πάντων οι συμβασιούχοι?
1: Όλη η υπηρεσία καθαριότητας, το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου πριν την είσοδο του εργολάβου ήταν 22 εκατομμύρια. Αν βάλουμε λοιπόν αυτά τα λεφτά.
0: Άρα δηλαδή, αν εσείς είχατε 8,5 εκατομμύρια. Αν είχατε 8,5 εκατομμύρια στο ταμείο σας τώρα στα χέρια σας, δεν θα μπορούσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά, δηλαδή. Δεν θα σας έφταναν. Αφού θέλουμε 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια ήταν μέχρι τώρα το κόστος της καθαριότητας.
0: Αυτό γιατί θέλετε να μου πείτε.
1: Που είχαμε στην πόλη. Δηλαδή δίναμε 22 εκατομμύρια και δεν είχαμε καθαρή πόλη. Αυτή τη στιγμή θα δίνουμε 30 και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καθαρή πόλη. Άρα δεν είναι πολύ πιο οικονομικό το 30 με καθαρή πόλη.
0: Άρα
1: τα 22 με μια πόλη που δεν πληρεί κανενούς.
0: Κανείς
1: δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει.
0: Ναι, αυτό το 22, γιατί δεν ήταν αρκετό? Δεν τα μπορώ να το καταλάβω. Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας. Γιατί 22 ολόκληρα εκατομμύρια το χρόνο δεν είναι αρκετά για να καθαρίσει μια πόλη?
1: Γιατί η καθαριότητα έχει τεράστια κόστη. Έχει πολλά τέλη. Έχει πάρα πολλά. Είναι μια υπηρεσία με τεράστιο κόστος.
0: Δηλαδή αν δίναμε στον ιδιώτη όλη την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου και έδινε ο Δήμος, δηλαδή αυτά τα 22 εκατομμύρια δεν τα δίναμε δίναμε στον ιδιώτη, θα του έφταναν αυτά τα 22 εκατομμύρια, λέτε? Έχει να κάνει δηλαδή με το κόστος των δημόσιων προμηθειών και τα λοιπά. Με τι έχει να κάνει?
1: Κυρία Καλαθάκη, σε αυτό δεν θα ήθελα να απαντήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρω να πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Εάν σας έλεγα αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να φτάναν, μπορεί να θεωρηθεί αύριο θα σου πει ότι εγώ θέλω να κλείσω την υπηρεσία καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν...
0: Και ούτε εγώ θέλω να πω κάτι τέτοιο.
1: Αν δεν υπάρχει μια μελέτη που να μπορεί να το πει αυτό, εγώ δεν μπορώ να το πω. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπορείτε να το δείτε και από τα προηγούμενου προϋπολογισμού, μπορείτε να το εξετάσετε από παντού. Ότι η καθαριότητα έχει αυτό. Συγγνώμη τώρα για την καθαριά, αλλά είναι στο πεδίο.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας δίνετε και λίγο το μπαλμό.
1: Άρα, αυτό είναι στοιχεία που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν από κανένα, έτσι.
0: Ναι, το θέμα είναι μήπως έγινε λάθος, μήπως έγινε λάθη στη διαχείριση αυτών των 22 εκατομμυρίων για να έχουμε ένα καθαρό κέντρο.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έγινε
0: ένα καθαρό δήμο, δηλαδή.
1: Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό που έχουμε. Δεν μπορώ να πω εάν ήταν όλη η καθαριότητα σε ένα εργολάβο πόσο θα κόστιζε. Δεν έχω αυτή την πληροφορία και σαν μελέτη. Οπότε δεν θα ήθελα να πω κάτι.
0: Συνήθως τα έργα που παίρνουν τέλος πάντων οι ιδιώτες κοστίζουν λιγότερο, γι' αυτό το λέω. Άρα σε 2 χρόνια, κύριε Τσαγκαράκη, τώρα εσείς που είναι το πρώτο ορόσημο σε σχέση με τη συνεργασία με τον ιδιώτη, τι Ηράκλειο φαντάζεστε ότι θα έχουμε και θα απολαμβάνουμε? Τι θα μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι και εσείς και εμείς?
1: Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ένα καθαρό Ηράκλειο και θέλουμε να το βλέπουμε πολύ σύντομα. Εγώ να κάνω μια πρόβλεψη?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ότι ακόμα και σε 15 χρόνια η καθαριότητα δεν θα ξαναγυρίσει στην πρώτερη κατάσταση. Ακόμα και μετά από 15 χρόνια. Όσο θα υπάρχουν οι δυνάμεις που θα κρατάνε την πόλη καθαρή, κανείς δήμαρχος, όποιος και να είναι μετά από 15 χρόνια, δεν θα τολμήσει και θα το θυμάσει αυτό που το λέω τώρα, όσο και να μην θέλουν να το παραδεχτούν όλοι οι αντιπολίτες. Για μένα είναι λάθος, γιατί η καθαριότητα είναι πολιτισμός και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Θα δείτε οποιοδήποτε δεν θα τολμήσει ποτέ να πειράξει μια καθαρή πόλη και να επαναφέρει το σύστημα το παλιό.
0: Μα η πόλη μας, κύριε Τσαγκαράκη, συγγνώμη τώρα, ήταν πιο καθαρή με το παλιό σύστημα? Ήταν πιο καθαρή παλιότερα, δεν ήταν?
1: Υπήρξαν εποχές που ήταν λίγο πιο καθαρή, αλλά ποτέ δεν ήταν πάρα πολύ καθαρή. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο τρόπος που λειτουργούσε τώρα και 20 χρόνια η καθαριότητα ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ήταν μαθηματικά βέβαιο.
0: Και αυτό έχει να κάνει με το προσωπικό, έχει να κάνει με τη γύρανση του προσωπικού.
1: Έχει πολλά που δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σε 10 λεπτά. Εγώ θα σας πω κάτι. Αυτή η κατάσταση της κακής εικόνας της πόλης έχει αρχίσει τώρα 4 χρόνια. Δεν άρχισε πριν από 2 χρόνια. Θυμόμαστε όλοι και σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι φταίνε οι αντιδήμαρχοι ή ο δήμαρχος, ο κ. Λαμπρινός, που ήταν καθόλου για μένα άξιος. Δεν φταίει κανείς. Ήτανε ο τρόπος λειτουργίας της καθαριότητας θα έφτανε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν για μένα προσωπική μου άποψη, μαθηματικά βέβαια. Και μάλιστα πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι αψηφώντας το πολιτικό κόστος που δεν το έκανε κανείς μέχρι τώρα, ο κύριος Καλογενός αποφάσισε να καθαρίσει την πόλη. Αυτό δείχνει πόσο, και θα δείτε ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά πόσο σημαντική είναι αυτή η επιλογή.
0: Ναι, το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, γιατί πραγματικά δεν μας αξίζει αυτό που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό.
1: Έτσι,
0: και έρχεται
1: ακριβώς
0: και ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Το καλοκαίρι είναι πολύ πιο δύσκολο. Πείτε μου λίγο πριν κλείσουμε, σε σχέση τι έχετε προβλέψει, τι έχετε προβλέψει να κάνετε σε σχέση με τον έλεγχο του ιδιώτη. Θα υπάρχει, ας πούμε, μια επιτροπή από εσάς? Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Λειτουργούν ήδη. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι υπάρχει εποπτεία. Έχουμε αναβαθμίσει τους υπαλλήλους της καθαριότητας και έχουμε δημιουργήσει θέσεις εποπτών, πολύ περισσότερες, οι οποίες τους έχουμε χωρίσει σε βάρδιες, που είναι 4 βάρδιες, θα είναι 24 ώρες το 24ωρο η εποπτεία για τον εργολάβο, αλλά και για τις περιοχές της δικές μας, δηλαδή ο εποπτής έχει ειδικό ρόλο. Θα έχει και από την πλευρά να ελέγχει τον εργολάβο, αλλά και να ελέγχει όλη την περιοχή που έχει. Έχουμε δημιουργήσει 7 περιοχές τέτοιες, 8 περιοχές τέτοιες, και έχει αναλάβει ένα σε πόλη κάθε περιοχή που θα είναι 4 βάρδιες. Λιγότεροι επόπτες βέβαια το απόγευμα και ναι. πιο λίγοι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι καθημερινά ελέγχουν τον εργολάβο. Καθημερινά.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, από τα 300 άτομα που είναι τώρα στην καθαριότητα, τα 150 ανήκουν στον εργολάβο και τα 150 στο Δήμο. Αυτή είναι η αναλογία.
1: Ναι, και παραπάνω στο Δήμο. Και παραπάνω.
0: Στο Δήμο είναι δημόσιο υπάλληλοι, είναι μόνιμοι ή είναι συμβασιούχοι?
1: Είναι συμβασιούχοι και μόνιμοι.
0: Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Και ο ιδιώτης έφερε καινούργια άτομα ή πήρε και από τους παλιούς συμβασιούχους που ήταν στο Δήμο?
1: Πήρε κάποιους συνταξιούχους mm-hmm. του Δήμου, που είχαν, ανθρώπους που είχαν βγει στη σύνταξη, και κάποιοι συμβασιούχοι που τελειώνουν οι σύμβασεις και πολύ μεμονωμένα άτομα, δηλαδή ναι. λιγότερα από 10, ναι. λιγότερα από 10, ναι. Τα οποία τέλειωνε η σύμβασή τους σε 10 μέρες, έχουν πάει στον εργολάβο. Δεν είναι. Ο Δήμος έχει πει αυτή τη στιγμή, εκτός από ένα επάγγελμα που δυστυχώς αυτή την εποχή είναι δυσέβρωτο, που είναι οι οδηγοί, mm-hmm. σε όλες τις άλλες θέσεις δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Οι οδηγοί είναι πιο δύσκολο να βρεθούν, που είναι ας πούμε πιο καθαρή δουλειά σε εισαγωγικά.
1: Κι όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λόγω του ότι εξελίσσονται στην Κρήτη μεγάλα έργα, αυτή τη στιγμή το επάγγελμα αυτό έχει τεράστια έλλειψη.
0: Μάλιστα. Είδα και κάποιους...
1: Ήταν και αυτό που αντιμετωπίζαμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Είδα και κάποιους καινούριους κάδους που έχουν ειδοκαθαριστές στο κέντρο. Δεν ξέρω, είναι καινούργια τώρα, καινούργιος εξοπλισμός αυτός.
1: Ναι, αυτό τα είχαμε βάλει εμείς πριν 1,5 μήνα.
0: Α, από την άλλη όμως σε άλλες γειτονιές που έχω δει υπάρχουν ειδοκαθαριστές πραγματικά που είναι από τη δεκαετία του 50 βγαλμένοι, σέρνουν τις μαύρες σακούλες στο δρόμο και πραγματικά δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι, οπότε νομίζω πρέπει να επεκταθεί αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, προσπαθούμε, αυτό σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει 100 ειδοκαθαριστές σε όλη την πόλη, ναι. την υπόλοιπη πόλη, mm. την υπόλοιπη πόλη, προσπαθώντας να λύσουμε πολλά προβλήματα που υπήρχαν ναι. αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε γιατί θέλουμε να πάει πολύ καλά αυτό. Θέλουμε να ζούμε καλύτερα όλοι σε αυτή την πόλη. Οπότε,
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε και εσείς θα ελέγχεστε γι' αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ θέλω να βοηθήσουμε όλοι, αυτή είναι η παράκλησή μου, να βοηθήσουμε όλοι στο εγχείρημα αυτό, ώστε πραγματικά να δούμε μια καθαρή πόλη.
0: Όπως μας αξίζει. Όπως μας αξίζει, γιατί πληρώνουμε τέλη.
1: Και αυτή η καθαρή πόλη να είναι διαρκές αυτό. Και όχι.
0: Βέβαια.
1: Να.
0: Πρέπει να ξεχάσουμε. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτές τις εικόνες που ζήσαμε και είδαμε τους τελευταίους μήνες να φύγουν από τη μνήμη μας και να συνηθίσουμε για πολλά χρόνια ένα καθαρό Ηράκλειο. Γιατί και πληρώνουμε τέλη και ζούμε στο 2026 σε μια ευρωπαϊκή χώρα και δεν γίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαγκαράκη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, μια είδηση της τελευταίας στιγμής πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας είναι ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει ο Οργανισμός Λιμένου κατά του Λιμεναρχείου, Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου, προκειμένου να απομακρυνθούν οι μετανάστες που βρίσκονται στον παλιό εμπορευματικό σταθμό, στο ψυγείο. Ορίστηκε δικάσιμος όμως για την κύρια συζήτηση στις 24 Ιουλίου και ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Τσοπάνης, είναι αυτός που ανέλαβε την ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε αυτό το κτίριο μέχρι να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί με την κατάσταση των μεταναστευτικών ροών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που σας προαναγγείλαμε και έχει να κάνει με τις αυξήσεις που θα δούμε, είδαμε ήδη στο λογαριασμό της ΔΕΙΑΗ. Έχω στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη, για να μας πει αυτά τα μαντάτα έτσι πιο αναλυτικά. Καλημέρα κύριε Βουρεξάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, σημαντικές αυξήσεις, δεν ξέρω πότε, αν τις βλέπουμε ήδη θα τις δούμε στο επόμενο λογαριασμό μας.
1: Όχι ακόμα.
0: Ακόμα, έτσι, ακόμα πληρώνουμε λίγα. Ποιες είναι οι βασικές?
1: Δεν έχει πολύ σημαντικές αυξήσεις, ουσιαστικά δεν αλλάζουμε καθόλου την κλίμακα, ναι, που είχαμε πάντα με το θέμα των, ανάλογα με τα κυβικά που καταναλώνει καθένας. Δεν αλλάζει. Έχουμε την πιο χαμηλή κλίμακα στην Ελλάδα, 0,15 κυβικά, μέχρι
0: 0,15 λεπτά,
1: μέχρι τα 36 κυβικά. Αυτή είναι η πιο χαμηλή που υπάρχει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δεν κάναμε
0: Συγγνώμη, εγώ θέλω τώρα να δω πριν μου πείτε αυτά. 0,15 είναι cents, ας πούμε, το κυβικό, μέχρι τα 36 κυβικά. 36 κυβικά το μήνα, έτσι.
1: Αυτά είναι όχι αφαίνονται. Αυτοί όλοι οι λογαριασμοί προηγούνται σύμφωνα με τις εξαμηνίες.
0: Εξαμηνίες, σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά τα 36 όμως κυβικά έτσι κι αλλιώς δεν ήταν.

0: Άμα είστε μονοκατοικία, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο πολύ κατανάλωση. Δεν έχουμε εκεί πέρα.
1: Άρα, η μόνη λοιπόν,
0: αλλαγή θα γίνει στις κλίμακες. Θα κάνουμε αλλαγές 27, 28, 29.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε 3,5% την πληθωριστική αύξηση θα βάλουμε εκεί πέρα. 3,5% θα είναι.
1: Αυτό θα γίνει στα πάγια ή θα γίνει στην κατανάλωση.
0: Αυτό συζητάμε τώρα στην κατανάλωση. Τώρα συζητάμε την κατανάλωση για την κλίμακα συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Άρα αυτό δεν το 15 αλλάζει, λεπτά πέτος, που λέμε τώρα θα αυξηθούν.
0: Και από 27, 28, στα 3 χρόνια αυτά τιμή κάναμε. Πενταετής ήταν από την αρμογή, την κάναμε 4 χρόνια, πέρυσι ήταν δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι εκ του νόμου να κάνουμε ένα πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα. Καταλάβατε, είναι εκ του νόμου αυτό το πράγμα. Είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα, δεν τα κάνει η ΔΕΙΑΗ. Διότι εάν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα, θα βρεθείς εκτός διακύσεως.
1: Ναι, αλλά τα ποσοστά τα βάζει ποιος, το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
0: Όχι, εμείς θα σας πω τι είναι ακριβώς. Εμείς θέλουμε, όπως είμαι και σε μια ημερίδα την Παρασκευή, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι ανταποδοτικό το νερό. Δηλαδή θα πρέπει τα λεφτά που χρειάζεται δηλαδή, να δώσει για τη συντήρηση, τα ίδια χρήματα χρειάζονται και για να πάρει. Είναι όπως η καθαριότητα. Δεν μπορεί να κάνει πλέον διαφορετική πολιτική, αλλά την κάνει πλέον υπό επιχείρηση. Καταλάβατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον ότι θα μπούμε πόσα λεφτά ξοδεύει, τότε πρέπει να πάρει. Όχι παραπάνω, αυτά πρέπει να πάρει. Βάσει αυτού είναι μια μελέτη από ένα ανεξάρτητο γραφείο για να μας δώσει ποιες είναι οι λύσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτό που αποφασίστηκε είναι, όπως είπαμε, 27, 28, 29, αύξηση 3,5% μόνο στην κλίμακα. Mm-hmm. Φέτος, οι οικίες είναι 7 ευρώ, παραμένουν 7 ευρώ, βάζουμε μόνο 1 ευρώ παραπάνω για τη συντήρηση του υδρομέτρου.
1: Οι μονοκατοικίες λέτε.
0: Ναι, οι μονοκατοικίες.
1: Όχι, οι οικίες όλες, ναι, γιατί στα διαμερίσματα έχουμε αύξηση.
0: Διαμερίσματα διαφορετικά. Διαμερίσματα, κάμψα διαμερίσματα. Διαμερίσματα ήταν 5,25. Κάνουμε το ίδιο όπως κάνουμε στις μονοκατοικίες. Το κάνουμε 7 ευρώ. Αυτή ήταν η πιο σημαντική διαφορά, η πιο επιβαρυντική, για να το πω έτσι με λίγα λόγια.
1: Και αυξάνεται βέβαια και το τέλος στους επαγγελματικούς χώρους στα 10 ευρώ.
0: Αυτά στα 10, αυτή είναι πολύ λίγη. Ναι. Κάνουμε και το 60-63% στο θέμα της αποχέτευσης, που είναι από τα χαμηλότερα στην Ελλάδα. Αυτή είναι πολύ μικρή διαφορά.
1: Πείτε μου πάλι για την αποχέτευση, πόσο.
0: Η αποχέτευση πάντα σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται επί της σύνδρευσης.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα είναι 60% τώρα και θα πάει 63%.
1: Το 60% δηλαδή επί της σύνδρευσης.
0: Επί της κατανάλωσης είναι αυτό.
1: Επί της κατανάλωσης το 60% πάει στην αποχέτευση. Αυτό μας λέτε.
0: Πάντα πήγαινε.
1: Πάντα πήγαινε.
0: Το
1: όμως...
0: 60 γίνεται, δηλαδή η ΕΔΑΠ είχε 80% πήγε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Επί το 60 το κάναμε 63.
1: Α, ωραία. 63% της κατανάλωσης λοιπόν επιστρέφει στην αποχέτευση. Όμως γιατί...
0: Όχι επιστρέφει. Χρεώνεται σαν αποχέτευση. Αν είστε κατανάλωση νερού 50
1: ωραία.
0: Ευρώ, πλήρωνες 30 ευρώ, τώρα γίνεται 31,5 κατά το πολίτο.
1: Γιατί όμως η αποχέτευση, από όσο ξέρω, έχει μεγαλύτερο ΦΠΑ από ό,τι έχει το νερό της σύνδρευσης.
0: Καλά, αυτό είναι ένα απαράδεκτο γεγονός, το οποίο...
1: Ναι, ποιος το ορίζει αυτό και γιατί πληρώνουμε 24% ΦΠΑ. Για πείτε μου.
0: Όπως είναι η ελληνική πολιτεία το έχει ορίσει αυτό, που είναι και για μένα απαράδεκτο. Το νερό, το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό να έχει 13%, έτσι. Έπρεπε να έχει 6% να έχει. Όπως και η αποχέτευση να έχει 6%, δεν το καταλαβαίνω εγώ γιατί να έχει 24%. Αυτό επιβαρύνει τον καταναλωτή περίπου 20%, να ξέρει, δηλαδή να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι ένα 20% αυτό.
1: Μα βέβαια.
0: Εμείς συζητάμε μετά το 20%, η επόμενη είναι το 30-35%. Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, διότι... Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά δίκτυα, θα έχουμε μια μεγάλη εξοικονόμηση νερού. Ευελπιστούμε επιτέλους να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος που είναι 8 εκατομμύρια μαθητών ενεργειακό. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα μειωθεί αυτό, που αυτόματα όταν μειωθεί θα έχουμε και μείωση το τιμολόγιο, καταλάβατε. Αυτό πάνε αναλογικά πάνε.
1: Ναι. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο θέμα της κατανάλωσης, γιατί λέμε ότι έχουμε το χαμηλότερο στην Ελλάδα τα 15 cents,
0: 15
1: ας πούμε,
0: λεπτά.
1: Τα 15 λεπτά ανά κυβικό, τα οποία όμως 15 λεπτά, ξαναλέμε, ότι τελειώνουν τόσο πολύ γρήγορα όταν θέλουμε 600 κυβικά την ημέρα για 4 άτομα Κατά μέσο όρο, μπορεί το καλοκαίρι να θέλουμε περισσότερο που πλενόμαστε πιο συχνά, που πλένουμε γύρω γύρω.
0: Μα 4 δεν φτάνει, 4 το συζητάμε. Αυτό είναι για 2 άτομα.
1: Είναι για 2 άτομα λοιπόν. Άρα

0: Νομίζω ότι είναι, ακούγεται, μου ακούγεται κάπως παραπλανητικό αυτό ότι έχουμε φθηνό.
1: Μα είναι ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ξεκάθαρη ότι το νερό πρέπει να πάει κλιμακωτά, να επιβραβεύονται αυτοί που κατανοούν λίγο και να επιβαρύνονται αυτοί που κατανοούν πολύ. Δηλαδή,
0: μα όσο λίγο και να καταναλώσεις δεν φτάνει. Προφανώς στο εξάμεινο δηλαδή...
1: Για ένα, δεν καταλάβατε, αυτό συζητάμε ότι είναι δεμάτα 36 βικά, είστε δίκιο, δεν φτάνουν προφανώς, αλλά...
0: Τελειώνουμε σε ένα-δυο μήνες.
1: Να φτάσει στα 70, εγώ σας λέω στα διπλά, 72 κυβικά. Μετά πάει ένα 20 στα 36. Ναι. Συνολικά είναι ένα κόστος του νερού στα 72 κυβικά, που είναι μια καλή κατανάλωση, είναι στα, θα σας πω, είναι στα 40 ευρώ είναι. 36, ένα 20, ναι, πάμε 40-45 ευρώ είναι η κατανάλωση του νερού, έτσι λέμε για την κλίμακα συζητάμε.
0: Ναι. Ναι. Άρα τελικά δηλαδή, τελικά πραγματικά το νερό δεν είναι καθόλου δεδομένο.
1: Εγώ είμαι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ανζέρη, είναι μια πολύ κοντά συνάντηση στη Γαλλία με το Δήμο, έχουμε κάνει μια δηλαδή συνεργασία και πήγα και είδα και πει αυτοί έχουν ποτάμι τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ποτάμι έχουν περνάει μέσα από την πόλη, από εκεί παίρνουν το νερό με διήλυση, κάνουν μια επεξεργασία. 40 ευρώ, του λέω πόσο είναι. Μου λέει ο μέσος όρος, μου λέει, μάλλον για ένα νοικοκυριό είναι 40 ευρώ μήνα το νερό. Που πάω το νερό από το ποτάμι, όχι από εμάς που το παίρνουμε, μας κοστίζει ή ας πω κάτι, είδα 6 λεπτά χρεώνεται το νερό. 6 λεπτά. Εμείς θέλουμε 33 στο ΛΟΑΚ και πάνω από 60
0: αυτό έχει,
1: θέλουμε
0: τώρα,
1: από τη γεώτρηση.
0: Τώρα πρόσφατα έχει γίνει αυτή η ανατίμηση, έτσι, στον ΛΟΑΚ.
1: Ένα ήταν πέρυσι, τώρα ήταν 31.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι ήταν 19, όχι.
1: Όχι, παλιά ήταν 19.
0: 33 λοιπόν ευρώ το κυβικό από τον Αποσελέμη.
1: Ναι, θέλω να σας πω ότι είναι, καταλαβαίνετε, με 33 λεπτά το κυβικό από τον Αποσελέμη. Όταν μας κοστίζει στη γεώτρηση, πάω 50-60 ευρώ μας κοστίζει με το ενεργειακό κόστος. Καταλάβατε, το Ηράκλειο έχει, πρέπει να έχει, δεν το έχω ψάξει, σίγουρα έχει, μάλλον έχει σίγουρα το πιο υψηλό κόστος νερού σε όλη την Ελλάδα.
0: Και αυτό έχει να κάνει, δηλαδή, έχει να κάνει με το...
1: 450 μέτρα είναι τη διαιτήση μας, 65 που έχουμε. Με τεράστιο ενεργειακό κόστος έχουμε, καταλάβατε.
0: Δεν μου λέτε τώρα και με τα δίκτυα που έχουμε, τι νερό χάνεται στην πορεία, αυτό το ξέρουμε, το έχουμε μετρήσει.
1: Τώρα δεν το έχουμε μετρήσει ακόμα, σας πω την αλήθεια, ότι προσπαθούμε να το... Σίγουρα έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση. Ναι. Σκοπός μας είναι με τα δίκτυα και με τις... τα ψηφιακά υδρόμετρα που πλέον γράφουν κανονικά, διότι τα ογκομετρικά ήταν άλλα αντάλλο γράφα. Τώρα που τα αλλάζουμε όλα.
0: Θα μου πείτε μια κουβέντα και αυτό, αλλά πολύ γρήγορα.
1: Θα φτάσουμε στο 25, να φτάσουμε στο μη τιμολογούμενο νερό στο 25% με 30%. Που το στόχο μας είναι αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Είναι ο πιο πολύ ευκαιρία.
0: Ξαναπείτε μου το αυτό. Ο μη τιμολογούμενο.
1: Το μη τιμολογούμενο νερό, λέει νερό που χάνεται από τα δίκτυα, ναι, νερό που κλέβεται, ναι, νερό από τα χαλασμένα υδρόμετρα, να φτάσουμε στο 30% σαν πρώτο στόχο. Τώρα είναι κοντά στο 50% είναι. Ήταν παραπάνω, έχουμε περιοριστεί.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι τεράστιο.
1: Όλη Ελλάδα είναι.
0: Είναι τεράστιο.
1: Εντάξει, 25% είναι μέσα στο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20-25% είναι, καταλάβατε. Δεν είναι. Δηλαδή στο Ισραήλ είναι 5% νομίζω μόνο. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι και στη Γαλλία. Αλλά τι, να πείτε τώρα, άμα είσαι ένα ποτάμι και τρέχει τόσο νερό, και άμα πάει δύο, δεν είναι πολύ μοιάζει.
0: Το θέμα είναι τα δίκτυα. Το θέμα είναι τα δίκτυα. Δεν είναι το νερό που φεύγει από το ποτάμι κατευθείαν. Λοιπόν...
1: Όχι, δεν είναι ότι άμα έχει αρκετή πηγή, δεν πειράζει να έχει μια πόλη 50%. Αλλά εμείς εδώ πέρα που είναι το νερό ακριβό και δεν είναι
0: και μετρημένο.
1: Ακριβώς, δεν μας περισσεύει.
0: Πάντως είχαμε ξεκινήσει να πληρώνουμε ακριβότερα από τότε που κάναμε όλες τις αλλαγές στα υδρόμετρα. Αυτό είναι αλήθεια. Από τα ογκομετρικά στα ψηφιακά είδαμε μεγάλες διαφορές έτσι κι αλλιώς.
1: Και τώρα. Να σας πω κάτι, δεν έχουν. Η διαφορά τους είναι ένα 3% στα μηχανήματα. Η διαφορά τους είναι ένα 3% διότι το ογκομετρικό μετά από τα 10 λίτρα την ώρα γράφει, ενώ το ψηφιακό άμα αρχίζει να φτάσει γράφει. Ναι, καταλάβατε ότι η διαφορά
0: λοιπόν,
1: έχει.
0: Δηλαδή... Δεν έχω άλλο χρόνο, ενώ θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο ακόμα για το νερό. Θα επανέλθουμε όμως. Ευχαριστώ κύριε Βουρεξάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε γρήγορα στο πρώτο πρόγραμμα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με αυτή την εκπομπή την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια χαρά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε.
4: Από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
4: Ο καιρός.
5: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και περιοδικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, όλο και κάτι διαρρέει για αυτό το προσύμφωνο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που έχει υπογραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η συμφωνία, όπως είπαμε, αυτό το Memorandum of Understanding, το περίφημο μνημόνιο, θα υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες πληροφορίες, τις οποίες βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε πάντα με επιφύλαξη, γιατί υπάρχει μέχρι και την τελευταία στιγμή, ξέρετε, ένας πόλεμος παραπληροφόρησης, γιατί όχι και προπαγάνδας. Προβλέπει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω με όλες τις προηγούμενες επιφυλάξεις τις οποίες αναφέρθηκα, ότι η συμφωνία προβλέπει λοιπόν την επιστροφή των επιθεωρητών της διεθνούς υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Παντελή Οικονόμου για την καταστροφή των αποθεμάτων του ουρανίου. Δεσμεύεται η Ταχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή. Αυτό το δεύτερο αφήστε το στην άκρη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία έχει ότι εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εκφράζουν σκεπτικισμό και ζητούν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, δεν το έχουν ούτε αυτοί, εννοείται, αμφισβητώντας τους μηχανισμούς επιβολής της. Επίσης, αυτό που επισημαίνουν και για το οποίο ασκούν πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι αυτή η συμφωνία θεωρείται λιγότερο αυστηρή από εκείνη του 2015 που είχε ο Ομπάμα κάνει με το Ιράν, και από την οποία συμφωνία, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, αποχώρησε στην πρώτη του θητεία το 2018 ο Τραμπ. Αυτά κρατάμε, ένα, και κρατάμε επίσης την διαφωνία του Ισραήλ για τη συμφωνία αυτή. Όλα τα υπόλοιπα θα είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, αυτή η συμφωνία θα είναι το κυρίως, να μην σας πω το νούμερο ένα, είναι το νούμερο ένα, στην σύνοδο των G7 που γίνεται στο Εβιάν της Ελβετίας. Εκεί μαζεύονται οι ισχυρές χώρες, Κίνα όχι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουν λοιπόν προφανώς στο μενού την επικείμενη αυτή συμφωνία, γιατί πάει ο Τραμπ εκεί και έχει ενδιαφέρον ότι πάει με την δύναμη, με τον αέρα, πρέπει να τον έχει, θα τα δούμε αυτά, της συμφωνίας εκεχηρίας. Υπάρχει και το ουκρανικό, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και μια διάθεση για να το ξαναπιάσουν από την αρχή. Μάλιστα λένε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Ενδεικτικά σας λέω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πηγαίνει στη Ρωσία για να έχει συναντήσει κτλ. Γιατί φαίνεται πως η Τουρκία οσφρίστηκε πάλι όλη αυτή την κινητικότητα, ή και την ξέρει κιόλας, και προφανώς δεν θα παραιτηθεί από τον ρόλο που κάθε φορά διεκδικεί.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε να πέσουν και οι τιμές. Σε διεθνές επίπεδο έχει υποχωρήσει πολύ το πετρέλαιο και στο χρηματιστήριο επίσης το ενεργειακό. Το θέμα είναι να υποχωρήσει και στην Αντλία, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Μόλις ξεσπά ένας πόλεμος, κυριολεκτικά δηλαδή, μόλις υπάρχει πρώτη πληροφορία ότι γίνεται πολεμική σύραξη, μετά από 3 ώρες ξαφνικά το πετρέλαιο έχει ανέβει και η βενζίνη μας. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, κάνει κάτι εβδομάδες να πέσει, διότι λέει πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε.
0: Και κάθε φορά εμείς τα βάζουμε με τους πρατηριούχους, και είναι αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε, γιατί οι τιμές που φτάνουν είναι συγκεκριμένες και η πηγή του κακού είναι αλλού, αλλά ποτέ η πηγή του κακού αυτού δεν αντιμετωπίζεται. Αλλά έτσι όπως τα λες, είναι Δημήτρη, να σας πω, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον, παρακαλώ πάρα πολύ, Κάπα Κεφαλαίο. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Απεριστότερα από όλους. Τον κύριο λοιπόν Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber. Θα μας αναζητήσετε γράφοντας Earth News Radio 105,8. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail ή μπαλτατζή@earth.gr. Ναι, ένας αγαπημένος φίλος μου στέλνει εδώ μία διόρθωση και είχα μία απορία και το συζήταγα πριν από λίγο. Mm-hmm. Εβιάν της Γαλλίας, όχι της Ελβετίας. Είχα την ίδια απορία.
1: Στη λίμνη Λεμάν, στη Γαλλία.
0: Ναι, αλλά η λίμνη Λεμάν έχει σύνορα με την Ελβετία.
1: Ναι, είναι στα όρια.
0: Και αλλά δεν κατάλαβα ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένε μου φίλε.
1: Γαλλία, ανήκει στη Γαλλία.
0: Ανήκει στη Γαλλία. Πριν από λίγο, πριν στο στούντιο, είχα αυτή τη συζήτηση.
1: Σου έχω ιδέα. Να πας μια βδομάδα. Να πας μια βδομάδα για σπα στο Εβιάν. Έχει καταπληκτικά σπα στο Εβιάν.
0: Ναι,
1: με το νερό του Εβιάν, εννοείται.
0: Ναι.
1: Πας μια βδομάδα και γυρνάς 20 χρόνια νεότερα.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το δεχθούμε ως έτσι. Παρά το γεγονός ότι και τα διεθνή μέσα, γι' αυτό είπα, όπα τι γίνεται. Μετά άνοιξα το χαρτί, είδα. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί. Οκ. Okay.
1: Και υπάρχει και ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο εκεί που γίνεται η σύνοδος του G7. Που είναι καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Εβιάν.
0: Λοιπόν, στο Εβιάν τώρα εμείς θα μεταφερθούμε νοερά, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι γίνεται εκεί η σύνοδος των G7. Φτάνει και έφτασε και ο Τραμπ εκεί. Είδαμε μάλιστα να πω ένα σχόλιο σαν αυτά που αρέσουν στον Δημήτρη, το χειροφίλημα με την σύζυγο.
1: Με την κυρία Μακρόν.
0: Μακρόν.
1: Της άφηνε το χέρι ο πρόεδρος.
0: Τι λες τώρα, μην το συνεχίσουμε. Δηλαδή... Εγώ φταίω που το είπα.
1: Συγγνώμη, γιατί.
0: Μην το συνεχίσουμε, εγώ φταίω που το είπα. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να καταλάβουμε εάν αυτή η σύνοδος των G7 είναι μια ιδιαίτερη σύνοδος, γιατί γίνεται σε αυτό που κοινότυπα αναφέρουμε ως τη σκιά ενός πολέμου και μιας επικείμενης συμφωνίας. Είδατε, δεν είπα δύο πολέμων, είμαι αισιόδοξη ότι κάποια στιγμή η εκεχηρία θα μετατραπεί σε ειρήνη. Και καλωσορίζουμε αμέσως, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας τον καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Σας ακούω για το Εβιάν. Εμείς βέβαια ψηφίζουμε ξινό νερό χλωρίνης, έτσι, το οποίο είναι κορυφαίο.
1: Κορυφαίο είναι, αλλά δεν έχει σπα.
0: Με πάθος.
1: Δεν έχει σπα.
0: Με πάθος ξινό νερό χλωρίνης, κύριε.
1: Είναι ωραίο το ξινό νερό.
0: Δεν το συζητώ, και μόνο που ξαναβγήκε στην κυκλοφορία αυτό το καταπληκτικό προϊόν, αφού πέρασε και αυτό τις περιπέτειες του, τις οικονομικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Γίνεται, θα πω εγώ, κύριε Λίτσα, αυτή η σύνοδος των G7 σε ένα timing δύσκολο ως προς τι. Δύσκολο ως προς τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Η συγκυρία είναι δύσκολη, είναι ταραγμένη ούτως ή άλλως με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία, αλλά ούτως ή άλλως γίνεται και σε αμέσως μετά από σκληρές και πολύ έντονες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για την Ευρώπη, για Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι δεν τον συνέδραμαν στον πόλεμο του με το Ιράν.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά είναι, εάν θέλετε, μία συνάντηση η οποία κινείται στην σκιά μίας επικείμενης συμφωνίας, η οποία έχει διάφορα ομιχλώδη σημεία, ενός πολέμου, ο οποίος πόλεμος πλέον έχει ξεφύγει από κάθε χρονικό πλαίσιο ανάλυσης. Νομίζω ότι, αν είμαστε σοβαροί, κανείς δεν περίμενε ότι πλέον θα συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια ότι η Ρωσία πολεμά την Ουκρανία και το αντίστροφο. Mm-hmm. Και βέβαια οι σχέσεις στον πυρήνα του διατλαντισμού, γιατί νομίζω ότι για αυτό συζητούμε.
0: Ακριβώς.
2: Οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών διαμορφώνουν το διατλαντικό πυρήνα, είναι εξόχως προβληματικές. Όχι, δεν θα έλεγα ότι αυτές οι σχέσεις πλέον έχουν γραφεί πάνω στην πέτρα.
0: Γιατί αυτό θέλω να σας ρωτήσω, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Ναι.
0: Εάν αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, διατλαντικές τριβές, είναι συγκυριακές εντάσεις ή πρόκειται για μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης πια?
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω μια πάρα πολύ εύκολη απάντηση και να σας πω ότι όχι, είναι συγκυριακό και φταίει απλώς και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φταίει βέβαια και αυτός, έτσι. Mm-hmm. αλλά οι τριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούν και μια Ευρώπη η οποία νομίζω ότι οδεύει πλέον με έναν απομαγνητισμένο μαγνήτη, με μια απομαγνητισμένη πηξίδα, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Από την άλλη, ταυτόχρονα, είναι, αυτές οι ρογμές έχουν αρχίσει και εμφανίζονται εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς να θυμίσω ότι τα ζητήματα, για παράδειγμα, του πολέμου της μπανάνας που είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, οι πρώτες σοβαρές τριβές μεταξύ Μπαράκ Ομπάμα και Ευρώπης γύρω από την ελληνική κρίση, να θυμίσω, δηλαδή η τριβή η οποία υπήρξε με την Γερμανία. Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε τους πρώτους δασμούς που ο Μπάιντεν δεν πήρε ποτέ πίσω, και σήμερα ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή, αν θέλετε, την φλαμπόγιαντ, έτσι, την πλουραλιστική, να χρησιμοποιήσω μια διπλωματική έκφραση, προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία δημιουργεί θέματα, είναι εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου και του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης, με μια Ευρώπη η οποία έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει και σημαντικές προκλήσεις, εκτός από τον πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται στην αυλή της, και με μια επιθετική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, η οποία ξεκάθαρα κινείται στο φάσμα του αναθεωρητισμού, γιατί δεν είναι μόνο η Ουκρανία η οποία απειλείται.
1: Κύριε καθηγητά, το ερώτημα, είναι αν περισσότερο επιθετική δύναμη κατά της Ευρώπης είναι η Ρωσία ή η Αμερική του Τραμπ. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον στο κίνημα Μάγκα και όχι μόνο, η ιδεολογική τοποθέτηση των οπαδών του ήταν να ενισχύσουμε τα ακροδεξιά καθεστώτα για να διαλύσουμε την Ευρώπη, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι πιο επικίνδυνος εχθρός, ο φανερός ή ο υποδόριος και ο ύπουλος.
2: Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνω την υπερβολή, κύριε Τάκη. Αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σχόλιο, το οποίο βέβαια σε καμία των περιπτώσεων σε διεθνοπολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας, η οποία επιθυμεί πλέον να εισέλθει μέσα στη Μαύρη
1: Θάλασσα,
2: να ελέγξει υπερμυστερία, να αλλοιώσει το στάτους της Μολδαβίας και πάει λέγοντας έτσι, με αν θέλετε κάποια ιδεολογήματα ακραίας προσέγγισης, η οποία λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του πλατικού, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν διαμορφώνουν τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις. Ξέρετε, οι προκλήσεις οι οποίες έχουμε μπροστά μας όμως σε πολιτικό επίπεδο, από τη στιγμή που ανοίγεται αυτή τη
0: συζήτηση. Να σας το βάλω λίγο αυτό, και συγγνώμη γιατί πάτε στο πολιτικό επίπεδο και έχει ενδιαφέρον να προλάβω να βάλω μια ερώτηση, να πάμε παρακάτω αυτό που ακριβώς ξεκινήσατε, που είναι πολύ ενδιαφέρον να λέτε. Τελικά, κύριε Λίτσα, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας αυτόνομος γεωπολιτικός πόλος, ή εξακολουθεί, με δεδομένες όλες τις προκλήσεις τις οποίες αναφερθήκατε και προηγουμένως, να εξαρτάται στρατηγικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και λέω η Ευρώπη, και θα έλεγα μάλιστα η Ευρώπη των αδύναμων ηγετών. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, με τις αδύναμες ηγεσίες, βρίσκεται μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις.
2: Ναι. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ, για διαφόρους λόγους, το πόσο αποδυναμώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit. Και αυτό γιατί διάφοροι κύκλοι των Βρυξελών ακόμα και σήμερα πανηγυρίζουν για το ότι οι Βρετανοί αποφάσισαν να πυροβολήσουν τα πόδια τους και να βγουν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Εκτός από τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία χρειαζόμαστε δύο εκπομπές για να τα συζητήσουμε, εγώ θα σας θέσω και ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένα θεσμικά ζητήματα να αντιμετωπίσει, με πρώτο και καλύτερο ότι ακόμα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ένωσης δεν έχουν αποφασίσει τι υπερισχύει, το κοινωνικό ή το εθνικό δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε διάφορες χώρες υπάρχει συζήτηση μέσα στην, στα εθνικά κοινοβούλια ότι το εθνικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο επικρατεί, mm-hmm. Όπως για παράδειγμα Ελλάδα-Γερμανία. Έρχονται στη συνέχεια αποφάσεις κοινοτικού περιεχομένου οι οποίες αναδεικνύουν την έργα όμνες χρήση του κοινοτικού δικαίου. Και όλα αυτά έρχονται και ακουμπούν στην κορυφή ενός προβλήματος, η οποία αυτό το πρόβλημα αναφέρεται στο εξής, ότι η Ευρώπη έχει μία κυβέρνηση, και αναφέρομαι βέβαια στην Κομισιόν, η οποία η κυβέρνηση αυτή δεν εκλέγεται από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά διορίζεται από τους εθνικούς ηγέτες των κρατών μελών.
0: Μέσα από ένα πολύ μεγάλο παζάρι, έτσι.
2: Ασφαλώς. Mm. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί, αν θέλετε, ένα σύγχρονο μινωικό λαβύρινθο, και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τα πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα και ζητήματα που έχει η Ευρώπη όταν εμφανίζονται ξαφνικά ουσιαστικά γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά
0: προβλήματα,
2: ή ακόμα και θέματα πανδημίας, να θυμηθούμε το 20 και πόσο καιρό έκανε να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή μηχανή.
0: Το όμως, επειδή η διαδικασία εκλογής της ηγεσίας της Ευρώπης ήταν η ίδια πάντα, θα πω λοιπόν ότι τώρα εμείς διαπιστώνουμε, γιατί έτσι είναι, ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχουν αδύναμοι ηγέτες, κύριε Λίτσα.
2: Μήπως επιλέγονται λοιπόν αυτοί οι αδύναμοι ηγέτες από εθνικούς ηγέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα θέλουν να στέλνουν εσωτερικούς ανταγωνιστές στις Βρυξέλλες, γιατί οι Βρυξέλλες κοίται μακρά. Δηλαδή,
0: αυτή την απάντηση δεν την έχω. Μπορώ να κάνω διάφορα σενάρια, όπως ξέρετε. Πολύ καλά.
2: Τι θέλω να πω με αυτό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου βλέπει τις Βρυξέλλες μέσα από την διάσταση του bubble, ενώ κανονικά οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά η πρωτεύουσα μιας ομοσπονδιακής δυναμικής πολιτικής σχέσης, η οποία θα αναπτύσσεται στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι για να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη λανθασμένη ρητορική του Μακρόν, την οποία την είχα βρει και το είχαμε συζητήσει και μαζί, πολύ άστοχη γύρω από την στρατηγική αυτονομία, αλλά για να έρθουμε να λειτουργήσουμε ως ο ισχυρός στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε απέναντί μας μία αναθεωρητική Ρωσία και μία Κίνα η οποία πλέον έχει μπει σε μία νέα τροχιά ανάπτυξη και οικονομικής και στρατιωτικής, και πρέπει να σας πω ότι σε τεχνολογικό επίπεδο AI σε μερικά χρόνια η Κίνα θα βρίσκεται πολλά στάδια μπροστά από τον δυτικό κόσμο, και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Και όλο αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, να προσθέσω, είναι και χίλιος φτέρνα στην Ευρώπη, γιατί επιχειρήσεις και μεγάλες που να προχωρούν γρήγορα στον τομέα αυτόν, που ούτως ή άλλως τρέχει από μόνος του, δεν έχει.
2: Ασφαλώς, και εγώ θα σας θέσω από τη στιγμή που συζητάμε αυτό, όχι
1: η Γαλλία
2: μόνο
1: προσπαθεί να κάνει
0: κάτι τεχνολογικό,
2: όχι μόνο το τεχνολογικό ζήτημα, αλλά και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξύφανση ενός νομικού πλαισίου που θα περιέχει και τη διάσταση της ηθικής στον ευρωπαϊκό κώδικα χρήσης του AI, που ασφαλώς και καλώς το έχουμε, γιατί αυτό μας διαφοροποιεί από κράτη τα οποία δεν έχουν βιώσει τον διαφωτισμό, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε, γιατί οι χρόνοι είναι αδυσόπιτοι.
0: Άρα με αυτήν την ηγεσία, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο. Άρα αυτή η ηγεσία λοιπόν της Ευρώπης, την οποία ορίσατε, αναλύσατε κτλ., πώς μπορεί να κινηθεί σε έναν κόσμο που κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λίτσα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να γυρίσει ξανά στο εσωτερικό της, να δει τα πολλά και σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ, εκτός από το θέμα του safe, το οποίο το έχουμε περάσει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα, και όμως αποτελεί μία χίλιο πτέρνα Θα σας πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα και κύρια από την επαναδιαπραγμάτευση κοινή αγροτική πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ένα ολόκληρο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετείται στη γωνία ανάμεσα σε αυτά το μεγάλο. Είναι και η χώρα μας, έτσι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές ισορροπίες και πολιτικές δεσμεύσεις. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η υφιστάμενη κοινή αγροτική
1: πολιτική... Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα στρατηγικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα θέματα είναι πολυεπίπεδα και ξεκινάνε από το ground zero.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
2: είστε
0: κύριε καλά, Λίτσα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Λίτσας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τίτλους ειδήσεων και εμείς μετά εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μία αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Η εξόρυξη υδρογων ανθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογων ανθράκων μαζί με τη Hellenic Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS για τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα. Κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ήπειρο, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πώς μ' αρέσουν όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους αφορμές για συζήτηση, όπως αυτή που ξεκίνησε με το Evian, αν ανήκει στην Γαλλία, στην Ελβετία. Ακούστε, ήξερα, γιατί αγαπώ τη γεωγραφία, ήξερα ότι συνορεύει. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς, γιατί το Evian τελικά είναι στο νότιο τμήμα της λίμνης Λεμάν. Βλέπω έναν φίλο ακροατή εδώ που πολλές φορές παρεμβαίνει στην εκπομπή μας, σε εσάς αναφέρομαι κύριε Μαρκάρα, και λέτε ότι η λίμνη Λεμάν, γιατί στην ουσία το Evian, εάν δεν κάνω λάθος, είναι στο νότιο κομμάτι της λίμνης Λεμάν. Ναι, το μεγαλύτερο μέλος της λίμνης Λεμάν ανήκει στην Ελβετία. Θυμίζω άλλωστε ότι είναι και το φυσικό σύνορο. Mm-hmm. Η ίδια η λίμνη αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας. Το λύσαμε αυτό. Όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε. Όσοι μπερδευτήκαμε, ξεμπερδευτήκαμε. Και όλα αυτά, να ευχαριστήσω έναν αγαπημένο μου φίλο που έστειλε το μήνυμα την ώρα που τα λέγαμε. Τώρα έχουμε μήνυμα και για αυτό που έλεγες, Δημήτρη μου, για το πώς ο πόλεμος, μία που γίνεται ο πόλεμος και μία που εδώ μετά από 3 ώρες οι τιμές έχουν ανέβει. Και λέει καλημέρα, πάντως με τους πρατηριούχους και τα διηλιστήρια ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα.
1: Ναι.
0: Δίκιο έχει ο φίλος ακροατής που το λέει. Λοιπόν, να πούμε από άλλους αγαπημένους φίλους την καλημέρα μας στη Λέσβο και την αγάπη μας στη Λέσβο, και σε εσάς φίλοι αγαπημένοι ακροατές, λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τα ωραία τραγούδια μας φτιάχνετε τη μέρα. Αυτά τα τραγούδια,
1: Ήρα Πανανίδου,
0: είναι
1: οι ευχαριστίες στην Ήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, και πάντα το αναφέρουμε, γιατί πρέπει όλοι οι συντελεστές αυτής της εκπομπής να φτάνει σε όλους, να φτάνει η θετική ή και η αρνητική κριτική η δική σας. Αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά, πάμε γρήγορα για να καλωσορίσουμε εδώ, σας την έχουμε προαναγγείλει, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μου λύσετε την απορία. Γιατί διαβάζω, δεν πρόλαβα να κάνω ρεπορτάζ, το ομολογώ δημοσίως, για αυτήν την ένταση η οποία υπάρχει, εχμές, βολές κατά του κυρίου Βορύδη στην πρώτη συνεδρία συνταγματικής αναθεώρησης. Ποιο είναι το θέμα? Διαφωνείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη ως Προέδρου της Επιτροπής?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για την διαδικασία αυτή καθεαυτή της συνταγματικής αναθεώρησης, τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να την εργαλειοποιήσει.
0: Ναι.
2: Συναισθήσει μια επιτροπή, δεν ήρθε ούτε καν να μιλήσει στην Ολομέλεια, ξέρετε αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, και υπάρχει ένας ασφυκτικός χρόνος ενός διμήνου που σχεδόν θα συμπεριλαμβάνει και τον Αύγουστο. Είχε 3 ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή του μετά την επανεκλογή του το 23, δεν αμέλησε όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν σκόπιμη, υπό το βάρος βεβαίως των τεράστιων σκιών που υπάρχει στην θητεία του και στη δική του διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου, αλλά και το σεβασμό στην τήρηση του συντάγματος. Πέραν αυτών, ο κύριος Βορύδης...
1: Μα πάντως δεν ανακοινώθηκε το 23 η αναθεώρηση.
2: Η πρόθεση της αναθεώρησης έχει ανακοινωθεί από το 23, καθώς η Βουλή είναι προτείνουσα.
1: Ναι, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορούσε το 23 έτσι κι αλλιώς, και για κοινοβουλευτικούς λόγους.
2: Η πρωτοβουλία πάρθηκε πάρα πολύ καθυστερημένα, οριακά, σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη
1: διάρκεια.
2: Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί εγώ δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης, άρα δεν ήμουν παρούσα, υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να έχω κανένα σχόλιο σε τι διεμήθη, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο κύριος Βορύδης επιχείρησε με έναν συναλλακτικό τρόπο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αναθεώρησης και των αναθεωρητέων διατάξεων.
0: Τι εννοείται λέγοντας συναλλακτικό?
2: Λέγοντας θα σας δώσουμε αυτά για να μας δώσετε τα άλλα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, γενικότερα θα έλεγα στην πολιτική, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, και όταν το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει από πριν καταστήσει σαφές ότι πρώτον προτίθεται το ίδιο να υπερασπιστεί την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110 με τέτοιο περιεχόμενο στις 180 ψήφοι της αυξημένης δηλαδή πλειοψηφίας που σηματοδοτούν και τη συνένεση να είναι προαπαιτούμενο και στις δύο βουλές, όχι μόνο σε μία από τις δύο, αλλά και στις
0: και
2: δύο,
0: στις δύο ναι.
2: Αλλά και ανεξαρτήτως αυτής της πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά την παρούσα διάταξη των δυνάμεων μέσα στη Βουλή. Επισημαίνουμε ότι η συνένεση έχει τοποθετηθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση με πάρα πολλές δικές του πρωτοβουλίες και μεθοδεύσεις. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνενέσει, ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης μιας διάταξης με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών.
0: Μάλιστα.
2: 151 βουλευτών.
0: Πάντως,
2: όταν το έκανε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν το έκανε αυτό. Την προηγούμενη αναθεώρηση, διαψεύστηκε καθώς ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε τις δικές του δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά
1: το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω, κύριε Αποστολάκη, από τη στιγμή που η πολιτική σας πεποίθηση είναι ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση, με 151 θα το αναθεωρήσετε εσείς το Σύνταγμα.
2: Η πολιτική μας στόχευση είναι να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Πεποίθηση δεν μπορεί να έχει κανένα.
1: Στόχευση, εντάξει.
2: Γιατί
1: το διορθώνω, στόχευση.
2: Από την επικύρωση σωστό, του ελληνικού λαού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Κατά συνέπεια, είναι αβέβαιο ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, εάν θα υπάρξει πλειοψηφία
1: μάλιστα
2: από τις πρώτες εκλογές ή από τις δεύτερες.
0: Πάντως, συμπληρωματικά να πω σε αυτό που λέτε, γιατί βάλατε και το θέμα του χρόνου, του διμήνου, εσείς πριν από λίγο, κύριε Αποστολάκη, πέρα από όλα τα άλλα που ακούσαμε με προσοχή. Έχω να σας πω ότι το Προεδρείο πρότεινε χθες οι εργασίες της Επιτροπής να διαρκέσουν τελικά ένα μήνα και όχι δύο, όπως είχαν πει.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Είναι και αυτό δηλαδή ένα από τα θέματα που χθες προκάλεσε τις αντιδράσεις.
2: Είναι δείγμα τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που διακρίνει την πλειοψηφία και είναι προφανές ότι
1: να σας πω όμως κάτι, κύριε Αποστολάκη, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει καμία διάταξη και τις πάει όλες στην δεύτερη Βουλή και άρα η συζήτηση, δηλαδή θα είχε νόημα μια ευρεία συζήτηση εάν τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν από κοινού σε κάποιες διατάξεις και να τις ψηφίζουν, αφού λέτε και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι σε όλα. Και έτσι κι αλλιώς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει μόνο με 151, ακόμα και στα πιο απλά τη σημεία. Τι νόημα έχει να περάσουμε 3 και 4 μήνες με ένα αποτέλεσμα που είναι προδιαγεγραμμένο?
2: Να σας πω, κύριε Τάκη, τι νόημα έχει. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία μεγάλης θεσμικής βαρύτητας και κατά συνέπεια η συζήτηση γύρω από την μοναδική πρόταση που τίθεται σε διαβούλευση, καθώς δεν υπάρχει άλλη κοινοβουλευτική ομάδα με 50 άτομα, έχει την αξία της. Ανεξαρτήτως του αν θα προκαλέσει ευρύτερες συνενέσεις, οι τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας αλλά και η κριτική των βουλευτών της αντιπολίτευσης έχουν βαρύτητα. Και ξέρετε, δεν έχουν μόνο βαρύτητα για τον ιστορικό του μέλλοντος, που κάποια στιγμή θα αποφυσαυρίσει αυτά τα πρακτικά και θα βγάλει χρήσιμα ιστορικά και πολιτικά συμπεράσματα.
0: Ναι.
2: Έχει διαμόρφωση και για το σήμερα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα αυτά θα παίρνουν μια δημοσιότητα, αξιολογούνται οι τοποθετήσεις ένθεν κακήθεν. Κατά συνέπεια, το να λες ότι ένας μήνας για μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης θεωρώ ότι δεν έχει ιστορικό και κοινοβουλευτικό προηγούμενο και που φαντάζομαι ότι εκθέτει στη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας την παρούσα πλειοψηφία.
0: Παρακολούθησα σήμερα τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μεταξύ όλων των άλλων, που θα σας πω πτυχές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας χαρακτήρισε τις προτάσεις ως λαϊκιστικές και υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Κυρίως αναφέρεται στο πεδίο το οικονομικό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα και ενημέρωσε πως το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ επίσης ένα μέρος της δημόσιας κριτικής σας προς την κυβέρνηση εστιάζει στο πεδίο της οικονομίας και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι. Συνέπεσαν μάλιστα, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις οι δικές σας με τις προτάσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τόσος πολλής λόγος έχει γίνει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η κυβέρνηση είναι σαφές ότι ετοιμάζει, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχε δώσει, την ατζέντα για το 2030. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ότι η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
2: Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανές ο κύριος Μητσοτάκης αγωνίζεται για τη διαιώνιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, με απόλυτη αδιαφάνεια, με έκρηξη, με μια επιδημία σκανδάλων. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την υπόθεση των πολεοδομιών. Είναι ένα μοντέλο εγκληματικής οργάνωσης που παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας αφήσουμε τα θεσμικά και ας πάμε στην οικονομία. Η έκρηξη των ανισοτήτων είναι μη αμφισβητήσιμη. Δηλαδή το γεγονός ότι τα κατάφεραν και είμαστε στην τελευταία θέση από άποψη αγοραστικής δύναμης, ενώ πριν από ένα χρόνο ήμασταν στην προτελευταία, το γεγονός ότι τα κατάφεραν, ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με όρους δαπάνης από το εισόδημα για την κάλυψη του ενοικίου είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία είναι οι δεύτερες στην Ένωση με κατάρρευση του δημόσιου χαρακτήρα, του ΕΣΥ, το τι συμβαίνει σήμερα με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Υπήρξε μια απάντησή μας σήμερα στις επισημάνσεις του κ. Πιερακάκη και στην μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο που αφορά τελικά την αποδυνάμωση του εισοδήματος.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Αποστολάκη, και ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα χαρακτηρίζει λαϊκιστικές τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Προχθές, χθες, ο κύριος Κέρτσος για το φορολογικό, μίλησε για το φορολογικό λαϊκισμό και ζήτησε να πείτε ποιους φόρους θα αυξήσετε μόνιμα ώστε να εξασφαλιστούν τα επιπλέον 4 δις το χρόνο. Προφανώς είναι μετρημένες οι προτάσεις σας, είναι κοστολογημένες.
2: Απολύτως είναι μετρημένες οι προτάσεις μας και απολύτως είναι διαφορετικά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και στη φορολογία, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανέγγιχτα ολιγοπόλια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και θα σας πω κάτι το οποίο είναι επίκαιρο γιατί χτες το συζητήσαμε στη Βουλή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει αρρύθμιστη την ασφαλιστική αγορά και κλείνει το μάτι και τους λέει έχετε ένα στόχο να βγάλετε όλα τα ισόβια συμβόλαια που δεν σας φέρνουν, δεν φέρνουν απληστία κερδών, θέλετε να τους πετάξετε έξω τους ανθρώπους τώρα που μεγαλώνουν, γερνάνε και έχουν ανάγκη το ασφαλιστήριο να τους καλύπτει. Λοιπόν, εγώ σας κλείνω το μάτι, αφήνω αρρύθμιστο το πεδίο, κάντε ό,τι θέλετε, θα γονατίσουν και γονατίζουν, θα εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους και θα έρθουν μετά τους ευάλωτους, στους αδύναμους, να επιβάλλετε θηριώδεις αυξήσεις.
0: Αυτά τα συμβόλαια στα οποία αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί και το παρακολουθώ, και αναφέρεστε στα ισόβια. Το ξέρω, κυρία Αποστολάκη, το ξέρω. Και έχετε κάνει δηλώσεις για το θέμα των ισόβιων ασφαλίστρων υγείας. Έχουμε κάνει εδώ εμείς εκπομπή, ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν αυξήσεις, κυρία Αποστολάκη, 100% σε ισόβια συμβόλαια.
2: Στον κύριο Θεοδωρικάκο θα ήταν χρήσιμο να το πείτε, γιατί αποφεύγει να εμφανιστεί στη Βουλή, στέλνει τους υφυπουργούς του, οι οποίοι λένε ναι μεν διότι και αλλά το δεδομένο είναι ότι καταργήσανε το δίκτυο που ήδη ψηφίσανε ο κύριος Γεωργιάδης και εδώ και 1,5 χρόνο η αγορά είναι αρρύθμιστη προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής και σε δύο σχόλια όσον αφορά τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Δεν θα σας πω τόσο για την πρόθεση ψήφου, γιατί είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με μια διαφορά 4% από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα σας

0: Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, αλλά
1: διότι
0: και
1: αυτό, προσέξτε,
0: τους.
1: Αυτό είναι ποιοτική μέτρηση. Δεν, γι' αυτό δεν σας πήγα στην πρόθεση ψήφου. Ωραία. Σας πήγα σε ένα ποιοτικό στοιχείο.
0: Λέω λοιπόν, εάν κρίνουν ότι από τη μία πλευρά κρίνουν σας με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, ναι, ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα την πραγματικότητα, αλλά
1: όχι την πραγματικότητα,
0: ποιοτικά,
1: τα προβλήματα των πολιτών
2: της κοινωνίας.
0: Αυτό εννοώ. Η πραγματικότητα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ναι. Από την ίδια πλευρά διαβάζω άλλες δημοσκοπήσεις που το 80%.
1: Ναι, εγώ σας λέω για αυτή όμως, τώρα μην με πάτε αλλού. Λέω για αυτή.
2: Το θέλουν λοιπόν, αλλαγή, σαν... πολιτική αλλαγή είναι κοινό πεδίο νομίζω στις περισσότερες,
0: θέλουν πολιτική
2: κυρία.
0: Αλλαγή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στην κάλπη θα τεθεί ένα θέμα. Συνέχιση ή ανατροπή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Κύριε Αποστολάκη, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά
0: να κάνουμε την αλλαγή.
1: Σωστό. Επί του συγκεκριμένου ποιοτικού στοιχείου έχετε κάποια εξήγηση, μήπως κάτι δεν κάνετε καλά κι εσείς? Γιατί ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε είναι στο 12.
0: Κύριε
1: Τάκη,
0: εάν ήμουν στέλεχος της Ελλάς, θα ήμουν εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας με μηδενική παρουσία ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν πήρε ποτέ το λόγο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, εξαναγκάστηκε σε παρέτηση όταν τα ποσοστά του ήταν ουσιοδός υψηλότερα.
1: Σωστό.
0: Από αυτά που καταγράφει σήμερα. Κατά συνέπεια, ο κύριος Τσίπρας έχει τη στρατηγική του, ο κόσμος έχει μνήμη, οι μνήμες είναι νοπές και κατά την άποψή μου αυτή η μνήμη θα καθοδηγήσει και την ψήφο.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν θα γίνουν εκλογές, θα δούμε τι θα αποφασίσει.
2: Έχει ενδιαφέρον βέβαια πόσο καθένας αποκωδικοποιεί όλα αυτά, κυρία Αποστολάκη. Γιατί μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων.
1: Ναι. Εντάξει, και προφανώς αξιωματική αντιπολίτευση δεν γίνεται κανείς μόνο δημοσκοπικά, έτσι.
0: Προφανέστατα.
2: Και
0: έχει δώσει δείγματα γραφής ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ πρόσφατα.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ πρόσφατα.
2: Και πάντα πλανάτε το ερώτημα, και όσο θα περνάει ο καιρός, κυρία Αποστολάκη, αυτό και θα πυκνώνει το ερώτημα και η απάντησή του θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο τα δημοσκοπικά ευρήματα με τηρουμένων των αναλογιών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε τώρα, πάντα θα υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες.
0: Θα τα πούμε αυτά το βράδυ των εκλογών, ή μάλλον τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε εικόνα ποιοι είναι στη Βουλή, με ποιους συσχετισμούς και με ποιες ισορροπίες. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εκλογικής ανατροπής, προκειμένου η παρούσα πλειοψηφία να περάσει στην αντιπολίτευση και να σταματήσει η καταστροφική για τους πολλούς πολιτική της.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Ραντεβού το βράδυ των εκλογών για τα περαιτέρω, για αυτά που
0: συνήθως. Θα τα πούμε μέχρι τότε.
1: Προφανώς. Όχι, λέω για αυτά που συνήθως δεν λέγονται προεκλογικά και λέγονται αμέσως μόλις ανοίξει κάλπη.
2: Πάντως δεν έχει αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ τη συνεργασία με αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις. Έχει αποκλείσει τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέμα είναι τι είναι αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις.
2: Κάνω λάθος, κυρία Αποστολάκη?
0: Το ΠΑΣΟΚ
2: έχετε αποκλείσει
0: δεν και ασχολείται με τις συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι ανεπίκαιρο αυτή τη στιγμή. Επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι πως με ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα που δεν ρέπει στον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό παρουσιάζει στον κόσμο μια εναλλακτική λύση για το αύριο του τόπου, για το τιμόνι της χώρας, για την ανατροπή αυτού που σήμερα μας έχει οδηγήσει σε τόσα αδιέξοδα.
2: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τόσο σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
2: Γεια χαρά. Γεια σας. Πάντως, η αλήθεια είναι, δηλαδή, και το ξέρουμε όλοι από το ρεπορτάζ, ναι, εντάξει, ακόμα και με απόφαση του συνεδρίου μεταποπίεση του Δούκα, είπαν ότι εμείς με στη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε, που είναι πάρα πολύ περίεργο συνέδριο να παίρνει αυτή την απόφαση.
1: Υπάρχουν πάντα φανατικοί στο ΠΑΣΟΚ τις ερήσεις του Μιτεράν που λέει μεταξύ πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών μεσολαβούν οι εκλογές.
2: Ναι.
1: Και οι εκλογές, επειδή είναι η λαϊκή βούληση και η λαϊκή εντολή, δεν μπορεί κανείς να μην την πάρει υπόψη του και δεν μπορεί να πει μόνο ότι στέκομαι σε μια απόφαση που έλαβα πρώτων

0: εκλογών, όταν οι εκλογές έχουν δώσει μηνύματα. Τώρα, τι θα γίνει, θα το δούμε, όπως είπε και η κυρία Αποστολάκη, αφού
1: είναι
0: ανοίξουν οι κάλπες.
1: Είναι λογικό ότι ναι, δεν μπορείς να ανοίξεις τα χαρτιά τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, είναι λογικό, πολιτικά θα πω εγώ, και μετά από όσα έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ, ότι αν διαφαίνεται μία λύση κυβερνητική με αυτό, με την προϋπόθεση ότι είναι αυτό που λέει, χαρακτηρίζουμε οι προοδευτικές δυνάμεις, που εμένως έκφραση δεν μου αρέσει και καθόλου, θα μαζί με το πρόγραμμά του, και αν συνενέσουν, δεν θα αρνηθεί.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως.
0: Το θέμα είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, εάν θα έχει πάρει τον πόνους, διότι αν κάποιο κόμμα έχει πάρει τον πόνους, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα μόνα τους να κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι ο εκλογικός νόμος.
1: Πρόσεξε, θα λέμε όλες τις αλήθειες. Όχι αν θα πάρει τον πόνους γενικός και ορίστος.
0: Αν θα πάρει τον πόνους,
1: αυτό το πόνους είναι κλιμακωτό.
0: 25%.
1: Είναι κλιμακωτό. Ανάλογα με το εκλογικό ποσοστό, όσο ανεβαίνει.
0: Εάν η Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα, πάει στο 25,5-26, δεν μπορεί κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνει κυβέρνηση, ακόμα και αν μαζευτούν όλα μαζί, που δεν μπορούν να μαζευτούν όλα μαζί, γιατί το κουκουέ δεν θα πάει ποτέ. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Ένα το
1: αυτό
0: κρατούμενο. Είναι.
1: Το παιχνίδι όλο θα παιχτεί.
0: Ακριβώς.
1: Συμφωνώ, απλώς για το διαφώνησα ως προς το θέμα των μπόνους. Λοιπόν, άντε καλά, θα τα πούμε καλά αυτά όλα πάρα πολλές φορές. Τώρα, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Κυρία Τσιακάλου, ευτυχής κυρία Τσιακάλου, ευτυχισμένη.
0: Άμα σου
1: πω, που βρίσκεται.
0: Στη θάλασσα.
1: Είναι μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια.
0: Στο Εβιάν που...
1: Έλα μάνα μου, έχουμε δικά μας τώρα και εσύ με τα Εβιάν.
0: Πες.
1: Είναι στα ορεινά του νομού Μαγνησίας.
0: Α,
1: από
0: πήλιο.
1: Την καταπράσινη λουλουδιασμένη Ζαγορά του Πηλίου. Ένα μπαλκόνι μαγικό είναι.
0: Εξαιρετική
1: η Ζαγορά.
0: Είναι η Ζαγορά.
1: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
0: Μας αρέσει.
1: Δείτε
0: πολύ.
1: Δείτε και για εμάς, απολαύστε και για εμάς. Μας αρέσει.
0: Έχει καταπληκτικές ορτανσίες η Ζαγορά, και είναι όλα τα χωριά του Πηλίου.
1: Όλο
0: εξαιρετικά,
1: το Πηλίου.
0: Εξαιρετικά. Ναι, όλα, ναι, ναι. Τα αγαπάμε πολύ και οι
1: από
0: δύο. Εμείς είμαστε φανατικοί του Πηλίου.
1: Από εκεί αγόρασα και έφερα εδώ και είναι θηριώδης η ορτανσίες.
0: Ναι, είναι καταπληκτικές.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εξελίχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπεσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, η κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας. Και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του, όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαιτέρως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Mm-hmm. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
0: ηλία,
2: σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο που, κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνανδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκανε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν, και εν κοιμήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δία. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονό ένα τεράστιο κύμα θλίψη σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνο, αυτό ο δολοφόνο, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα τη ελληνική αστυνομία. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκε οι οποίε έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίω πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένα και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από ένα κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθω οι γυναίκε και τον αντιλαμβάνονται πρώτε. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτό δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίε, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα Επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα Επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο, σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναφλίου δεν εφημέρευε. Στα Επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της, η 55χρονη, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θέλουμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά, με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι τριάντα έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθαν ακοπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς, να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάντια. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη, είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικών των είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συνδύνεται τη γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιους, επειδή υπάρχει ένα νοσηλεύτριο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περί των αντιθέτων υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπο σταδιακή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειά με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενες νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ίταλο και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτη της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνίαση της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο υποπτός επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης, ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
8: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, γιατί Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κ. Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν οι μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταποί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξης στην Νάξου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως το αποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς σε αναρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση τελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον Πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τα απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το τιάλιο γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Kozanis. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του Γυροκομείου Κοζάνης, πάντως, έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την Έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
15: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και ενήν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣΑ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ΑΝΑΣΑ αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πλοιάρι το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του θέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, παίρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες. Η δεσμεύση της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα του και τον Παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω ραθρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου με συγχωρείς, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Η παραγωγή κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
18: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική είτε είναι ΕΚΤΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους κολοκυθινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έβδυλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα ΦΛΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελκοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από το ανακριτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Γιου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, τίθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, mm-hmm. πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, την πλατεία mm-hmm. Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Σίγουρα. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι και Έλληνες και ξένοι να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
0: έτσι. Πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινά επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα. Ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, mm-hmm. μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται

0: εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την Ερτβορίου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη στην πλατεία Σαφού το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο Μάλιστα. που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
0: δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου. Καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
0: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9.

0: στο ανοιχτό θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό το εμβληματικό Bossa Nova Pavla Jazz Standard, σύνθεση των Αντώνιο Κάρλος Γιομπίν και στίχοι Vinicius de Moraes όπου υπάρχουν, από το ιστορικό άλμπουμ The Composer of the Zafinado Place του 1963. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα με αυτό το ορχιστρικό που ονομάζεται Favela. 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup. Ελπίδα Παπουτσί μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Scone Cash Players στον αέρα μας. Ακούμε το Anna Zira.

Τζαμαϊκάνικη Rocksteady κληρονομιά, όπως αποτυπώνεται στο νέο άλμπουμ του Joey Quinones, που άλλοτε είναι ο τραγουδιστής της μπάντας των Sincere και άλλοτε ο solo καλλιτέχνης, όπως το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Bolsita, μέσα από το οποίο ακούσαμε το υπέροχο Don't Let Go, το οποίο μου έφερε στο νου το απόλυτο κλασικό κομμάτι του είδους Lovers Rock και σημείο αναφοράς για πολλούς μεταγενέστερους τραγουδιστές. Ο θρύλος της Τζαμαϊκάνικης μουσικής, ο Άλτον Έλις, έδωσε ντουέτο με την Φίλις Ντιλόν από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Ακούμε Why Did You Leave Me To Cry?

Got to Travel Alone, ο Γάλλος T.Y.O. από το πρόσφατο φρέσκο άλμπουμ του, το Outsider. Ακόμα πιο φρέσκο είναι το επόμενο, το συνεργατικό άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ που ονομάζεται Hope, μέσα από το οποίο ξεχωρίζει τόσο το ομώνυμο όσο και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο Let Your Love. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής, καλησπέρα σε όλους.

Ήταν υπέροχη η Heather Nova, αυτή η αγαπημένη τραγουδοποιός από τις Βερμούδες που μεσουράνησε στα 90s. Εδώ από το 2019 την ακούσαμε και το άλμπουμ της Pearls, το κομμάτι The Wounds We Bled, και εδώ Fleetwood Mac βεβαίως και Dreams.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

πολύ ιδιαίτερος και αγαπημένος μουσικός, ο Brian Gitkin, ή αλλιώς και το Gitkin, μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Where the South Winds Wail, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Night Tripper. 34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Πάντα Κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 στο μεσημέρι της 3ης, 16 Ιουνίου. Και εδώ ο θρυλικός Βρετανός, ο Robert Plant, συμπράττει με την Alison Krauss ένα κομμάτι της Lucinda Williams από το 2021. Εδώ, Can't Let Go. Καλησπέρα και πάλι.

Latin Bungalow επιρροές εδώ από τον Jimmy Preacher Ellis και το κομμάτι Since I Fell For You από το 1963 μας ήρθε αυτό, ενώ μετά από 25 χρόνια η αγαπημένη Αμελή επιστρέφει στις αίθουσες για να μας θυμίσει πως η ζωή είναι γεμάτη από μικρές απολαύσεις. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή και μόνο στο Instagram του Κόσμος θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για να ξαναδείτε ή να δείτε για πρώτη φορά την ταινία αυτή στο Σινέφλερι, μάλιστα, μεθαύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου. Βρείτε το σχετικό post, κάντε ένα like και αυτόματα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Και να σας πω πως οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Εντάξει, από τις πιο ωραίες διασκευές που έχω ακούσει γενικώς, η γνώριμη μελωδία του Τζολίν της Ντόλι Πάρτον βεβαίως, αλλά με έντονο ρυθμό στο Hammond Organ, κάτι στο οποίο ειδικεύεται ο Adam Scone και η Η Parlor Greens ήταν λίγο πριν. Ο κόσμος είναι στα ραδιοφωνά σας, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco. Όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Και μία από τις πιο εξωστρεφείς στιγμές του άλμπουμ Sentimental Fool του Lee Fields και των Expressions ανεβάζει εδώ ρυθμούς και αποδεικνύει ότι στα 70 και plus παραμένει ο απόλυτος επιζών της soul μουσικής. Εδώ ένας δυναμίτης με τίτλο Without a Heart από το 2022.

0: The Fade από τη Γαλλία, Mr. Mondo, Ugly McBear και η Jessica Fitoussi στα φωνητικά από το 2008 ήταν αυτό. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε τη rapper Pip Millet, εδώ να χρησιμοποιεί sample από ένα σπάνιο funk soul κομμάτι με τίτλο It's So Hard to Break a Habit των Webs, κομμάτι του 68, και φτιάχνει το δικό της Hard Life.
1: You have a rough childhood as well.

Pip Millet, Hard Life και Κόσμος 93,6 στο μεσημέρι της 3ης 16 Ιουνίου, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με το αγαπημένο app από τη συνεργασία του Danger Mouse, του Black Thought και του Rag & Bone Man στα φωνητικά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι, με summer time σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στην εκτέλεση του Σεντ Μακόλ από το 1967 και εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, το Nothing Takes the Place of You. Και έρχεται το Boogaloo in Monterey από το άλμπουμ Look at My Soul, The Latin Shade of Texas Soul, που προβάλλει την πολύπλευρη έτσι καλλιτεχνική ταυτότητα του βραβευμένου με Grammy μουσικού και παραγωγού του Adrian Quesada.

Τζεράλντο Φρισίνα στον αέρα μας από την Ιταλία και ο Βραζιλιάνος. Το κο ακούμε το κομμάτι Deixa Passar, άστο να φύγει, άστο να περάσει δηλαδή. Τρέχει όμως ωραίος διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος. Ένας από τους πιο δυναμικούς εκπρόσωπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου στο Floyd. Ο Kevin Bridges, ένας από τους πιο αιχμηρούς αλλά και δημοφιλείς stand-up comedians της Βρετανίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την παράσταση Here If You Need Me και φέρνει μαζί του κάτι παραπάνω από μερικά αστεία, φέρνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Μόνο στο Instagram του Κόσμου λοιπόν θα βρείτε και θα διεκδικήσετε κάτω από το σχετικό post τις διπλές προσκλήσεις για αυτό το show, το οποίο εννοείται πως είναι στα αγγλικά, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd, όπως είπα και πριν, ενώ ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα.

Η υποβλητική εδώ, η επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας των Woman Woman από τους Βρετανούς The XX, Teardrops βεβαίως από το 2009. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη Νεοζηλανδή Lordi, εδώ στο κομμάτι που έγραψε το 1974 ο Al Green, το Take Me to the River, επηρεασμένη όμως περισσότερο από την εκτέλεση των Talking Heads, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Ed News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε παρέα ως τις 4 είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Latin Boogaloo από έναν βασικό εκπρόσωπο της σκηνής, τον περκασιονίστα Willy Bobo, Spanish Grease από το 1965 και το μόνιμο άλμπουμ 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Να έρθουμε στο σήμερα με τον Γάλλο beatmaker, τον Proletaire, ο οποίος ειδικεύεται στην αναβίωση του παλιού ήχου εδώ στο Quattro Letras, που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό μπολέρο του 1963. Καλησπέρα και πάλι.

Μια στάση στο πράσινο ακροτήρι, όχι για το Μουντιάλ, αλλά για να ακούσουμε τον Τιμπάου Ταβάρες, το κομμάτι Μελωδία από το 2017 και η συνεργασία του Quantic και του Νικοντίμους αμέσως τώρα μας θυμίζει ότι είναι καλοκαίρι, μη swing, τροπικάλ.

το πιο πρόσφατο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Νιγηριανός Φέμι Κούτι, το Journey Through Life After 24 Years, εδώ στον Κόσμο 93,6. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Έρχεται όμως σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

με Daydream ήρθαμε στο απόγευμα της 3ης και 16 Ιουνίου και 5 λεπτά μετά από τις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντιόμαστε και εκεί και κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο, 4 με 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που έχουν κάτι να μας πούν, που μιλούν στο δικό μας συνέστημα με το δικό τους τρόπο. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse, από εκείνα τα παλιά. Και ένα από τα κεντρικά θέματα αυτή την ώρα είναι ότι αναμένεται ζέστη τις επόμενες δύο εβδομάδες. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ κατά διαστήματα δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Έβλεπα και είναι το θέμα που περνάει πολύ. Νομίζω ότι μας απασχολεί πάντα πολύ ο καιρός για κάποιο περίεργο λόγο, αλλά είναι καλοκαίρι, οπότε πώς να το κάνουμε. Ζέστη θα κάνει.

Israeli δεκαετίας 70, Dreadlock Holiday, και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30. Ωστόσο, πριν πάμε για τις ειδήσεις, θέλω να κάνουμε μια στάση στη συνέντευξη που έδωσε στην Αργυρό Μποζόνη η Κατερίνα Γρέγου και έχει τίτλο στο Life: «Σε ένα κρατικό μουσείο δεν μιλάς με γλώσσα αφιψηλού». Αν θέλετε να την διαβάσετε, την βρήκα λίγο χρόνο και τη διάβασα χθες το βράδυ, και εκεί λέει ότι το EMST, για το οποίο ένα από τα παλαιότερα και πιο έγκυρα περιοδικά τέχνης, το Απόλλο, έγραψε ότι έχει γίνει από τα πιο συναρπαστικά μουσεία της Ευρώπης, μπήκε στη βραχία λίστα του European Museum Academy για το βραβείο του καλύτερου ευρωπαϊκού μουσείου της χρονιάς, μια διάκριση που δεν αφορά μόνο τα μουσεία σύγχρονης τέχνης. Και σε αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, η Κατερίνα Γρέγου λέει πως το πρώτο είναι ότι το κοινό την έχει διδάξει δύο πράγματα. Και το πρώτο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος που έρχεται στο μουσείο θέλει να βρει κάτι με το οποίο να μπορεί να συνδεθεί εγκεφαλικά, συναισθηματικά, κάτι που τον αφορά. Ήταν πολύ θετικό, λέει, το ότι το συνειδητοποίησα και στην πράξη, διότι από την αρχή της θητείας μου θεωρούσα ότι ο ρόλος ενός δημόσιου κρατικού μουσείου είναι να θίγει θέματα που αφορούν την κοινωνία και να πράττει με τρόπο που την αφορά. Δεν με ενδιαφέρει η τέχνη για την τέχνη, αν και δεν κάνω, λέει, ιεραρχήσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών. Για μένα η πιο ουσιαστική τέχνη είναι αυτή που κοιτάει την κοινωνία και τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, τη φύση, τη δημοκρατία με διεισδυτικό μάτι. Διότι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το μοναδικό χάρισμα, μπορούν να μας διδάξουν ή να μας δείξουν ή να μας αποκαλύψουν πτυχές της πραγματικότητας που μας είναι άγνωστες. Μας μαθαίνουν να διαβάζουμε πέραν των δεδομένων, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε μαζί της.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να συνδεθεί με την τέχνη. Στην επίσκεψή του σε ένα μουσείο. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμεινη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Γκορίλα στην επιστροφή στο δεύτερο ημερο εκπομπής το απόγευμα της Τρίτης εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και δεν ξέρω αν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ή αυτές τις ημέρες γενικά έχετε σχεδιάσει μια ταινία σε κάποιο θερινό, αλλά μία από τις ταινίες που βγήκαν την Πέμπτη και αξίζει πραγματικά να δει κανείς είναι ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν. Πραγματικά εξαιρετική ταινία σκηνοθετικά και από πλευράς εικόνας και τα κάδρα είναι τόσο ωραία και αξίζει πραγματικά να πάει κανείς στο σινεμά για αυτήν την ταινία του Οζόν. Γράφει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ότι στο εκτυφλωτικό ασπρόμαυρο του Οζόν που αντιτίθεται πλήρως στα γελισμένα χρώματα του Βισκόντι όταν γύρισε το 1967 το ίδιο story με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, το μεσογειακό φως εξακολουθεί να θαμπώνει τον Μερσό, τον πρωταγωνιστή και ο Γάλλος σκηνοθέτης, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές του. Δίνει με αισθαντικότητα τον αντιήρωα με ένα queer κλείσιμο του ματιού στη δικαιωματική αλαζονία του. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες ταινίες νομίζω της χρονιάς.

Ζωμέν Βουαζάντ τον πρωταγωνιστικό ρόλο και Ρεμπέκα Μαρντέρ. Ο ξένος του Αλμπέρ Καμί στην πιστή κινηματογραφική μεταφορά του Φρανσουά Οζόν.

0: Fletcher et l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Η ευτυχία δεν είναι στα χρήματα, λέει ουσιαστικά αυτό το τραγούδι. Ο μύθος του μικρού ψαρά, έτσι, είναι, έτσι λέγεται στα γαλλικά, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa, ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό στη Γαλλία και έχουν κάνει πραγματικά αίσθηση, γιατί στην ουσία του λέει αυτό που οι άνθρωποι τελικά έχουν ανάγκη να ακούσουν ή αυτό που είναι η ουσία της ζωής, ότι δεν βρίσκεται η ευτυχία στα χρήματα όσο και να τα κυνηγάς. Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, απλά, καθημερινά πράγματα, ακόμα και στη βαρεμάρα, όπως λέει το τραγούδι αυτό.

Συνήθως έτσι συμβαίνει στη ζωή, αλλά δεν είναι κανόνας. Θα θέλαμε να είναι και αλλιώς. After laughter comes tears. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5 και θα πάμε σε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Ωστόσο ήθελα να σας θυμίσω, καθώς το έβλεπα τώρα, πως το 2001 βγήκε στις αίθουσες η Αμελή του Ζαν Πιαζονέ και γιορτάζοντας φέτος τα 25 της χρόνια επιστρέφει στις ελληνικές αίθουσες για να μας υπενθυμίσει ότι είναι η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Βγαίνει λοιπόν στις 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους και αν θέλετε να δείτε ξανά την Αμελή, γιατί φαντάζομαι ότι την έχετε δει, στο Cineflare την Παρασκευή 19 Ιουνίου τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Κόσμος για διπλές προσκλήσεις, οπότε κάντε κλικ για να πάρετε μέρος. Κανονικά θα έπρεπε να ακούσουμε κάτι από το soundtrack της Αμελή που το έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει, μία από τις επόμενες μέρες. Gotta get the light that's a dead and get the feel right. We tryna be nice to the facts, and while I'm sticking to the center of my similar ways. Like... Γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα soundtrack που έχουν γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα μέσα μας. Είναι σαν να το έχεις ακούσει μόλις χθες. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Raw Collective. In the Clouds, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ταξίδι στην Αυστραλία με αυτό το τραγούδι του Λιβδεσί και Τροβέρ, με αυτή την μπάντα από τη μακρινή αλλά πολύ δημιουργική μουσικά Αυστραλία. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6. Ανεβαίνουμε μέχρι τις 6 μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα στην παρέα στη Μυκονό. Καλησπέρα και στις αρχιτεκτόνισσες στην Κυψέλη.

Paint It Black σε μια πολύ πρόσφατη ηχογράφηση και διάβαζε ένα άρθρο για την ονειροπόληση που μοιάζει με αθώα απόδραση από την πραγματικότητα και όμως σύμφωνα με τους ειδικούς οι ιστορίες που πλάθει η φαντασία μας μπορεί να μαρτυρούν ανεκπλήρωτες ανάγκες αλλά και να γίνουν εργαλείο για την αυτοβελτίωσή μας. Και λέω εδώ είμαστε. Διάβαζα λοιπόν όπως η ονειροπόληση, τα ταξίδια που κάνει το μυαλό στο παρελθόν, σε κάποιο υποθετικό μέλλον ή και ιδανικές εκδοχές του παρόντος, είναι μία λέει από τις πιο συνηθισμένες νοητικές δραστηριότητες. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να περνάμε έως και τη μισή μας μέρα ονειροπολώντας, ενώ οι ψυχολόγοι Matthew Killingsworth και Daniel Gilbert από το Πανεπιστήμιο του Harvard κατέληξαν πως οι άνθρωποι σκεφτόμαστε αυτό που δεν συμβαίνει σχεδόν το ίδιο συχνά με αυτό που συμβαίνει. Τι κερδίζουμε όταν κάνουμε τα δικά μας όνειρα? Αυτό λέει που κερδίζουμε είναι δημιουργικότητα, γιατί μας επιτρέπει να αναδυθούν λαμπρές ιδέες και λύσεις σε δύσκολα προβλήματα η ονειροπόληση. Πολλοί λέει συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες έχουν περιγράψει στιγμές έμπνευσης που γεννήθηκαν μέσα από τέτοιες περιπλανήσεις του νου. Προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για να επεξεργαστούμε τις εμπειρίες μας και να εξερευνήσουμε επιθυμίες και φόβους και μας επιτρέπει να εξετάσουμε, λέει, πιθανά σενάρια για το μέλλον χωρίς τον φόβο των συνεπειών ή να σκεφτούμε άλλες προοπτικές που θα ενισχύσουν την κοινωνική μας ενσυναίσθηση και ηθική κρίση. Μάλιστα.

Nobody loves you. Δεν το λες αυτό το τίτλο του τραγουδιού και πολύ φιλικό προς το Χρήστη. Κούτιμαν και Ντέκελ τώρα. Let your love, καινούργιο τραγούδι από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού.

το Bang Bang από το 2012 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Στο μεταξύ έλεπα πως το φετινό Μουντιάλ είναι γεμάτο εκπλήξεις, λέει. Το Κουρασάο πέτυχε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση ενάντια στη Γερμανία, κάτι που κανείς δεν περίμενε, και την επόμενη μέρα, λέει, ήρθαμε αντιμέτωποι με άλλη μια έκπληξη, με πρωταγωνιστή το πράσινο ακροτήρι αυτή τη φορά, που κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από την Ισπανία. Αυτό σε ένα άρθρο που λέει 10 πράγματα που μπορεί να μην ήξερες για το πράσινο ακροτήρι. Εμείς εδώ βέβαια στο κόσμος ξέρουμε αρκετά για το πράσινο ακροτήρι, ξέρουμε και για τη μουσική που έχει δώσει. Κλείνει αυτή η παρένθεση και πάμε σιγά σιγά για τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. Τώρα το σκεφτικά. 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Black Pumas, More Than a Love Song.

0: σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ, από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Es una cosa muy intensa.

muchas de las cosas que me ha fascinado.

0: Politika.
1: Bas Lengster Ensemble και La Vida de los Uruguayos. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα ξανά. Τέταρτο τελευταίο ημερο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6.

Sacred Souls και Live For You, και καθώς το ακούγαμε θυμήθηκε μία ανάρτηση που είδα πριν μερικές ημέρες στο Instagram από το News247 που είχε τίτλο «Γιατί έχει γίνει trend, τάση δηλαδή, η ζωή χωρίς φίλους», και γράφει «Μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τάση κάνει την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όλο ένα και περισσότερους δημιουργούς περιεχομένου να καταγράφουν την καθημερινότητά τους ζώντας μόνοι, χωρίς φίλους, συντρόφους ή οικογένεια στο πλάνο. Οι λεγόμενοι, λέει, influencers της μοναξιάς συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, παρουσιάζοντας μια ζωή που μέχρι πρόσφατα πολλοί θα χαρακτήριζαν θλιβερή, αλλά σήμερα αρκετοί θεωρούν ευθυντικοί ή ακόμη και αξιοζήλευτη. Τα βίντεο ακολουθούν συνήθως ένα παρόμοιο μοτίβο. Ένας άνθρωπος επιστρέφει από τη δουλειά στο σπίτι του, τακτοποιεί σχολαστικά τον χώρο του, ετοιμάζει ένα απλό γεύμα, περνά χρόνο με το κατοικίδιό του και ολοκληρώνει τη μέρα του βλέποντας τηλεόραση πριν κοιμηθεί. Στα περισσότερα βίντεο τώρα, η έλλειψη φίλων ή κοινωνικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα. Οι influencers υποστηρίζουν ότι έτσι απαλλάσσονται από τις κοινωνικές πιέσεις και μπορούν να ζουν αποκλειστικά με τους δικούς τους όρους. Η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει συνήθως απλές απολαύσεις, φαγητό μπροστά στην τηλεόραση, καθαριότητα, χαλάρωση και προσωπικό χρόνο. Και η δημοτικότητα αυτών των βίντεο έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το τι αποκαλύπτουν για τη σύγχρονη κοινωνία. Ορισμένοι θεωρούν ότι αντικατοπτρίζουν ένα κόσμο που η τηλεργασία, η απομόνωση και η ψηφιακή επικοινωνία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται. Άλλοι βλέπουν σε αυτή την τάση μια ένδειξη ότι η τεχνολογία έχει υποκαταστήσει παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονταν επί αιώνες. Η οικονομία λοιπόν της μοναξιάς φαίνεται πως έχει πλέον βρει τη θέση της και στα social media, μετατρέποντας μια κάποτε ανεπιθύμητη κατάσταση σε ψηφιακό προϊόν με φανατικό κοινό, γράφει η δημοσίευση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει, έχετε παρατηρήσει αντίστοιχες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάπως, αν το καλοσκεφτείς, θα πεις πως είναι ένα από τα ανησυχητικά σημεία των καιρών.

αυτός ο ήχος που κάνει εντελώς καλοκαίρι μπράγκο και νεσαρούα, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει για το επόμενο 2 ώρο η Κλαουντία Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξαναμαζί εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I want you to get together. Σέζερμεν για το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Κόσμος 93,6 πάντα. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που συναντιόμαστε καθημερινά, με εκτέλεση καινούρια του 2026, που έχει το ενδιαφέρον της, γιατί είναι κάτι που δεν περιμένεις να ακούσεις. Το Painted Black, έτσι ας πούμε, από Genesis Owusu. Γκάνα, Αυστραλία, καλώς ήρθατε. Όπου και αν βρίσκεστε, το soundtrack είναι ένα. Είναι κόσμος. Και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά, live και on demand.

Painted Black λοιπόν στο 2026, υπέροχη βραδιά ήταν η συναυλία του Chris Isaac, πάρα πολύ ευχάριστος. Έτσι για τον έχουμε συνδυάσει με όλα αυτά τα τραγούδια, τα ερωτικά, τα θλιμμένα πολλές φορές τις μπαλάντες του Chris Isaac. Και όμως έχει πάρα πολύ χιουμόρ, είναι πάρα πολύ ευχάριστος τύπος και δημιούργησε ένα πολύ ωραίο κλίμα στο θέατρο Λεκαβιτού με το αεράκι, ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Ευγενέστατος, πολύ γλυκός, περπάτησε μέσα στο κοινό, τραγούδησε τα πάντα, εκπλήξεις πάρα πολλές είχε η βραδιά, έπαιξε και λίγο παραπάνω. Συμβαίνει αυτό, έτσι, η ενέργεια του καλλιτέχνη να αγκαλιάζει όλο το χώρο, να παίρνει την ταυτότητα αυτή η βραδιά, έτσι.

Bad Bad Thing λοιπόν, υπέροχη βραδιά που θα τη θυμόμαστε πολύ, και τα φανταχτερά του ρούχα του Chris Isaac που έκανε χιούμορ και για τα ρούχα που φορούσε, ότι ευτυχώς που είμαι μουσικός, λέει, και είμαι στη σκηνή, αλλιώς δεν μπορούσα να περπατάω με αυτό το κουστούμι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και η έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι ο μπασίστας του που είχε φοβερό κιθαρίστα, έπαιζε υπέροχα ο κιθαρίστας του, καλά εννοείται τώρα, όλοι οι μουσικοί που παίζουν με καλλιτέχνες όπως ο Chris Isaac είναι A-class, world class μουσική. Τραγούδησαν το Killing the Blues που κέρδισε ένα βραβείο Grammy από το Raising Sun, το υπέροχο αυτό άλμπουμ που έγινε το 2007, Robert Plant, το Led Zeppelin σε ντουέτο με την Alison Krauss, την πριγκίπισσα της Bluegrass, είναι κομμάτι του Roland Sally που έπαιζε με τον Chris Isaac και το τραγούδησε ο ίδιος το τραγούδι που είχε γράψει, που κέρδισαν Grammy Alison Krauss και Robert Plant. Ήταν έκπληξη καλή αυτή της βραδιάς. Τέτοιες εκπλήξεις τα έχουμε με την Beth Hart, να ξέρετε, 1η Ιουλίου.

Killing the Blues, λοιπόν, Roland Sally και η έκπληξη της βραδιάς, συναυλία του Chris Isaac. Τέτοιες εκπλήξεις το έχουμε πει ότι θα κάνει και η Beth Hart 1η Ιουλίου σε ένα υπέροχο live στην ίδια τοποθεσία στο Θέατρο Λυκαβητού, που για κάποιο λόγο πάντοτε έχει ένα όμορφο αεράκι και θα είναι σίγουρα μια υπέροχη συναυλία. Και η Beth Hart μας έκανε την έκπληξη την τελευταία φορά που την είδαμε να ερμηνεύσει αυτό εδώ το τραγούδι, το υπέροχο Bobby Bland, I'll Take Care of You. Σίγουρα θα το ερμηνεύσει 1η Ιουλίου, και όχι μόνο.

Blunt και αξέχαστη ερμηνεία της Beth Hart, που δεν θα βρίσκεται πάνω σε stage, να το ξέρετε, στο θέατρο Λακαβιτού. Θα είναι σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές, στο κύλο του θεάτρου, εκεί θα βρίσκεται, και θα είμαστε τριγύρω εμείς, δίπλα στην Beth Hart, τη στιγμή που θα ερμηνεύει όλα τα όμορφα κομμάτια. Εμείς πάμε να την ακούσουμε στο Wonderful World από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου. Beth Hart.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τάχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

The House, Sky Newman στο 2026 σε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Τρίτης είναι Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Τίμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκα στο 2026 και αυτό το άλμπουμ. Πολλά πολλά τα άλμπουμ της χρονιάς. Και γι' αυτό είμαστε εδώ παρέα να τα ακούμε μαζί και φυσικά πολλά θα τα δούμε και live.

Left over cuties, αυτό το You are my sunshine. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα απλό search κάνεις κόσμος, γράφεις 93,6 Κόσμος Radio. Και διαβάζουμε και στο Viber τα μηνύματά σου. Follow σε σελίδες στα social media. Rolling Stones in the Stars. Foreign Tanks με νέο άλμπουμ στο 2026 Stones. Ό,τι και να λένε όλοι, συνεχίζουν εκεί.

In the Stars, στα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ. Η Olivia Rodrigo μίλησε για το άγχος που είχε ως headliner στο Glastonbury, λογικό, γιατί δεν είναι και σε αυτό το level η Olivia Rodrigo. Εντάξει, είναι στο πικ της καριέρας της, αλλά είναι δύσκολο, σκληρό να είσαι headliner στο Glastonbury με τόσο κόσμο. Δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε μέχρι να βγει στη σκηνή, γιατί δεν είχε γεμίσει και ο κόσμος, γιατί μεταφέρεται ο κόσμος και σε διάφορα άλλα stages, και εκεί που είναι το Pyramid Stage που είναι το κεντρικό ήταν άδειο όταν ήταν να ξεκινήσει το 2025 την συναυλία της, και τραγούδησε, βγήκε στη σκηνή με τον Robert Smith, τον Cure, ερμήνευσαν παρέα το Friday I'm in Love. Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες, λέει η Olivia Rodrigo, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ένα άγχος μεγάλο όταν είναι να βγουν στο Glastonbury, και όχι μόνο, παντού και μεγάλοι καλλιτέχνες. Όσες να βρεις και να έχουν κάνει. Can't catch me now, Olivia Rodrigo.

Can't Catch Me Now, λοιπόν, ακούσαμε την Ολίβια Ροντρίγκο και να μεταφερθούμε από ένα απλό όμορφο τραγούδι στα τραγούδια που γράφουν μια τεράστια ιστορία. Και από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να πούμε για αυτό το τραγούδι, που σαν σήμερα το 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 16 Ιουνίου, όταν μπήκε ο Bob Dylan στην Columbia Studios, Columbia Recording στη Νέα Υόρκη, για να το ηχογραφήσει ένα τραγούδι που θα έγραφε αργότερα ιστορία, όπως και σχεδόν όλα όσα έχει γράψει, να λέμε την αλήθεια. Οι στίχοι ήρθαν από ένα μεγάλο κείμενο που έγραψε ο Dylan τον Ιούνιο του 65, επιστρέφοντας εξαντλημένος από μια περιοδία στην Αγγλία. Το περιέγραψε ως ένα κομμάτι εμετού ουσιαστικά, γιατί ήταν γεμάτο μίσος, 20 σελίδες, το οποίο στη συνέχεια το συμπίκνωσε σε 4 στροφές και ένα ρεφρέν. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων που έγιναν σαν σήμερα, 16 Ιουνίου έδειχνε το ημερολόγιο του 1965, το τραγούδι έγινε από ένα βάλς που δεν πήγε πολύ καλά σε 3/4, σε ένα δυναμικό ροκ 4/4 κομμάτι. Ο Al Kooper ήταν που αυτοσχεδίασε στο εκκλησιαστικό όργανο, που έγινε και λίγο χαμούλης, γιατί ήταν ασύχος στην αρχή, δεν ήθελε να το βάλουν καθόλου. Η Columbia δίσταζε να το κυκλοφορήσει λόγω της μεγάλης διάρκειας του ηλεκτρικού ήχου. Δεν τους άρεσε και αυτό του Al Kooper που έβαλε, που είναι το σήμα κατά τεθέν, μόλις τα ακούσετε θα καταλάβετε. Και ένα αντίγραφο διέρευσε σε ένα κλαμπ και οι DJs άρχισαν να το παίζουν και η εταιρεία αναγκάστηκε να το κυκλοφορήσει πιο γρήγορα. Έφτασε στο νούμερο 2 μεταμορφώνοντας την εικόνα του Dylan. Έφυγε δηλαδή από το folk τραγουδιστή σε αυτό και μπήκε στη λίγα των rockstar. Και αντίθετα με τις συμβατικές επιτυχίες εποχής που μιλούν για αγάπη, αυτό το τραγούδι εκφράζει δυσαρέσκεια, ηρωνία, εκδίκηση. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο, μια μοναχική γυναίκα της υψηλής κοινωνίας που αναγκάζεται να παλέψει για την επιβίωσή της στον πραγματικό κόσμο. Φεύγει δηλαδή

Έλεγε, πάντα λέει ότι πρέπει να προσέχει κανείς όταν ανεβαίνει, ποιο συναντάει και πώς συμπεριφέρεται όταν κατέβει. Μιλάει για τη γυναίκα που τα χάνει όλα, βρίσκεται σαν ένα rolling stone. Και όταν δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις και τίποτα να χάσεις, λέει ο Ντίλαν μέσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 16 Ιουνίου του 65, ηχογραφείται ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια. Ο Springsteen είχε πει ότι όταν το άκουσε για πρώτη φορά, ήταν η στιγμή που άνοιξε το μυαλό του, η πόρτα του μυαλού του, αλλάζοντας για πάντα το πρόσωπο του rock and roll στο μυαλό του. Paul McCartney είχε δηλώσει ότι είναι από τα αγαπημένα τραγούδια. Και ο Ζάπα είπε ότι όταν το άκουσε ήθελε να τα παρατήσει, γιατί σκέφτηκε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γραφτεί. Ό,τι ήταν να γραφτεί, γράφτηκε με το Like a Rolling Stone. Και ο Dylan το 66 είπε ότι ένα φάντασμα, λέει, είναι σαν ένα φάντασμα να κατέβηκε, να του έδωσε το τραγούδι. Να επέλεξε αυτόν και να φύγε το φάντασμα αυτό. Απλά ήθελε ο Ντίλαν να πει αυτό το τραγούδι. Έτσι ένιωθε. Έτσι νιώθουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες όταν έχουν γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
0: Κόσμος 93.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντομινγκίνιο στον αέρα μας. Βρεθήκαμε στη Βραζιλία λίγο μετά τις 7 στη δεύτερη ώρα παρέα εδώ στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στους 93,6 απογευματάκι Τρίτης. Κλάουντια Μάτολα εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο και Αντζελίκη Τζο στο 2026 έρχεται με νέο άλμπουμ A Color Show και δίνει κουράγιο σε όλους. You can, μπορείς. Αν θέλεις κάτι, μπορείς να το κάνεις, λέει Αντζελίκη Τζο.

Έτσι λέει και ο Χριστός Βουγιουκλάκης, η συμβουλή της μαμάς του. Όλα τα μπορείς του είπε και τα μπορείς τα περισσότερα, λέει, δεν το ρώτησα. Μπορούμε παραπάνω από όσο νομίζουμε σίγουρα.

You can, λέει η Αντελίκη Τζο. Τα πάντα μπορούμε και αυτό που θεωρείς ότι δεν μπορείς να φτάσεις στο αδύνατο, και αυτό μπορείς. Μακάρι. Το έχει δίκιο η Αντελίκη Τζο. Η προσπάθεια μετράει πάντως. Να μην πει κανείς ότι δεν προσπάθησε.

3 Little Birds, Ντέλα Μάρλι Μπούκερ και Τάζ Μαχάλ εδώ στον κόσμο στους 93,6 σελίδες στα social media υπάρχουν, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, μπαίνεις στο rteco.gr και ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Ο Κλάπτον τα λέει πάρα πολύ όμορφα, απλή κοινή λογική και είναι και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Τοποθετήθηκε πολύ όμορφα για ένα τραγούδι του δυνατό. Διαφωνεί με καλλιτέχνες που παθαίνουν κάτι, κάπως εγκλωβίζονται στη μεγάλη τους επιτυχία και δυσυχαίνονται, όπως ο Κέρτ Κομπέιν που έλεγε ότι θέλει να πετάξει την κιθάρα του από το παράθυρο για το Smells Like Teen Spirit. Ο Τόμ Γιόρκ έχει βρήσει το κοινό κανονικότατα επειδή ζήτησαν το Creep. Και πολλοί καλλιτέχνες, και ο Τάουνσεν και διάφοροι καλλιτέχνες που για κάποιο λόγο νιώθουν ότι τους κατατρέχει μια επιτυχία και δεν μπορούν να βγουν από αυτή, γιατί, γιατί δεν αγαπάει το κοινό για τα άλλα τραγούδια, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται κανείς έτσι να πνίγεται χωρίς λόγο. Είναι μια αντίδραση που το έχουν αυτό πολλοί καλλιτέχνες, αλλά ο Έρικ Κλάπτον έχει πει ότι είναι ένα τραγούδι προσωπικό που μπορεί να μετατραπεί, εντάξει, σε μια εμπορική υποχρέωση η οποία εκτελείται περισσότερο για τις προσδοκίες του κοινού παρά για καλλιτεχνική εκπλήρωση, και το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Εκείνος είναι περήφανος για τα τραγούδια του, τα γνωστά, και μάλιστα μένει έκπληκτος με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Το λατρεύει και κάθε φορά που το ακούει θυμάται πόσο δύσκολο είναι να παιχτεί live, γιατί έχει κόντρα μελωδίες, φωνητικές. Η μελωδική γραμμή, οι καλλιτέχνες που παίζουν μέσα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν, να συντονιστούν, ότι ακόμη και μέχρι σήμερα δυσκολεύεται στο live. Είναι ένα τραγούδι που με έναν τρόπο μιλάει για μια αέρα της ζωής του σημαντική, και μοιραία έγινε και κάτι που έχει αποτυπώσει ένα σημάδι στο χρόνο, μια αέρα ολόκληρη και για όλους εμάς, και το νιώθει, λέει αυτό ο Κλάπτον, τη στιγμή που παίζει εισαγωγή, ανατριχιάζει ολόκληρος, καταλαβαίνει ότι έγραψε κάτι timeless, κάτι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του, να το σκοτώσει. Είναι ένα τραγούδι που όλες οι στιγμές των ανθρώπων έχουν μπει μέσα σε αυτό σαν ένα κανάλι. Και από αυτήν την live εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ, μέχρι την original που κάνει έστω και σαν εισαγωγή τους ανθρώπους να τρελαίνονται.

Η λέξη περηφάνεια δεν είναι αρκετή, λέει ο Eric Clapton. Να νιώθεις ότι εσύ έχεις γράψει αυτό το τραγούδι, κάτι τόσο δυνατό, κάτι τόσο που έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Ποτέ δεν το συνηθίζεις. Πραγματικά είναι εκπληκτικό τραγούδι. Τον κάνει ακόμη και τώρα να ανατριχιάζει και να σκέφτεται όλη αυτή την αίρα. Και η Patty Boyd που το έγραψε για εκείνη, τη σύζυγο του George Harrison, την οποία αγαπούσε κρυφά, την ερωτεύτηκε. Χώρισε ο Harrison το πεχάρισμά σου, παντρεύτηκε μετά ο Eric Clapton. Και τώρα έχει παρεξηγηθεί η Patty Boyd, γιατί στην ταινία των Beatles που γίνεται δεν την πήρε κανένας να την ρωτήσει που θα παίξει μια κοπέλα το χαρακτήρα της, να πω, να τη συμβουλέψω, λέει, να με ρωτήσουν κάποια πράγματα, ανησυχούν πώς να δει. Δηλαδή με έβγαλε, λέει, στην απέξω και δεν το βρίσκω πολύ σωστό. Δεν έχει και άδικο, δεν έχει και άδικο. Δεν ξέρω γιατί η παραγωγή δεν ρώτησε την Patty Boyd. Τόσα τραγούδια έχουν γράψει για την Patty Boyd. Τρία μόνο των Beatles, ένα του Clapton και το Something είναι για την Patty Boyd των Beatles.

Και αυτό που θα νιώθουν έτσι ο Paul McCartney τώρα να γράψουν το Eleanor Rigby. Αλλά έχει το Wonderful Tonight, είναι για την Patty Boyd, το Something, των Beatles, το Layla. Καλό θα ήταν να μιλήσει και η Patty Boyd, να πει τα δικά της. Ποιος ξέρει τι και πώς. Γίτκιν στο 2026. Where the south winds wail, can I tripper?

Μάρτιν με το Night Tripper. Ο Μάνου Τσάου λοιπόν που μιλάει αυτό στο τραγούδι του στο Mr. Bobby, που παρακαλάει κάπως, κάνει μια προσευχή στον Bob Marley να δώσει λίγο μουσική να τραγουδήσει, γιατί αυτός ο κόσμος κοντεύει να αποτρελαθεί τελείως. Έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη δυστοπία και ο Bob Marley θα μας σώσει, κάτι τέτοιο, σε μια υπερβολή. Η Playing for a Change Band, αυτή η μουσική που μαζεύονται παρεάκι και ταξιδεύουν όλο τον πλανήτη και μαζεύουν και άλλους μουσικούς, κάτι που έκανε και ο Μάνου Τσάου πάρα πολλά χρόνια, μαζεύουν μουσικούς του δρόμου, και οι Playing for a Change μαζεύονται και παίζουν σε κάθε γωνιά της γης. Το 24 ερμήνευσαν παρέα το Mr. Bobby με το Μάνου Τσάου. Playing for a Change.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

Ακρογιαλιές Δειλινά ακούσαμε από η Mumble D, 8 παρα 25 από Γευματρίτης εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο erteco.gr όπου και αν βρίσκεσαι διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Sound Dog από την Etta James. Στην παραλία του παλαιού Φαλήρου βρίσκεται πλέον ένα μοναδικό παγκάκι έργο τέχνης με σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φιλοζωία, να τιμήσει τα ζωάκια. Συντροφιά χωρίς ορούς λέγεται, και έτσι ένα απλό χρηστικό στοιχείο δημόσιου χώρου μετατράπηκε σε κάτι παραπάνω από σημείο ξεκούρασης. Είναι σημείο στοχασμού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που προβάλλει τον ιδιαίτερο δεσμό ανθρώπων και ζώων συντροφιάς και τη μοναδική σχέση αγάπης και αφοσίωσης που έχουν μεταξύ τους. Ένα σκυλάκι λοιπόν και ένα γατάκι, αγαλματάκια πάνω σε ένα παγκάκι ιδιαίτερο που αεράζει στην παραλία του Φαλήρου, βλέπεις τη θάλασσα και αγκαλιάζεις τα

Άννε Μπρουν, βρεθήκαμε στην Νορβηγία. Η Florence έρχεται, η Florence and the Machine, 14 Ιουλίου, μία μέρα πριν από τους Cure. Cure και η Florence στο ΟΑΚΑ. Και εμείς το απολαύσουμε τη πολύ ωραία εκτέλεση. Stand by me από τη Florence.

Φλόρενς, θα δούμε Φλόρενς. Μία έρευνα έδειξε ότι τα ζευγάρια που κάνουν νέα πράγματα μαζί είναι πιο ευτυχισμένα, όχι τα πιο ρομαντικά. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι δεν είναι ο ρομαντισμός στα κεριά, το δείπνο που κρατούν τη ζωντανή τη σχέση, αλλά οι νέες απρόβλεπτες εμπειρίες. Κάτι που κάποιος μπορεί να κάνει μαζί, ένα καινούριο μέρος, μια δραστηριότητα που δεν έχει ξανακάνει. Η έκπληξη φέρνει τον έρωτα, κάτι καινούριο δηλαδή στη δραστηριότητα, στην καθημερινότητα και όχι απαραίτητο τα κεριά, το δείπνο και τα ρομάτζα. Όλα μαζί να τα συνδυάσει κανείς καλύτερα ακόμα.

Apartment. Ένα διαμέρισμα θέλει η Σιλεμπάση, πολύ μπροστά η Σιλεμπάση, από το 2009 το λέει, σε τραγούδι βέβαια του Rufus Wainwright. Βραδάκι έρχεται Τρίτης, 16 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Ο Χρήστος Βουγιοκλάκης φράζε τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ, συντονιστείτε και μέσα από το rteco.gr για να ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο κόσμος δίπλα σου όπου και αν είσαι. Νένα Σιμών, Ντεζιρέ, το remix for women. Φιλιά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Είπατε να ξεκινήσουμε μελωδικά και όμορφα, γιατί είναι νομίζω και η ώρα και η μέρα τέτοια που σηκώνει να ακούσουμε έτσι κάτι όμορφο και μελωδικό. Είναι 3η, 16 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πέραντί μου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε. Αρχίσαμε με κάτι μελωδικό, να πάμε σε κάτι ρυθμικό.

Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί κοντά πριν από 90 και πλέον χρόνια, 92 χρόνια. Τελευταία φορά, την πρώτη φορά που το έγραψαν και ακούστηκε από τον Cole Porter ήταν το 34. Ήταν το 1934, φίλες και φίλοι, στο Broadway Show, στο Anything Goes. Τώρα, το ότι το πήρανε όλοι και το τραγούδισαν και το ερμήνευσαν όλοι, την version, την τηλεοπτική, το 36. Το πήραν όλοι και το έκαναν όχι επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένα. Δεν υπάρχει jazz standard. Είναι signature song, όπως το λένε. Είτε όπως το τραγούδισε η Dolly Parton, είτε όπως το τραγούδισε η Ella Fitzgerald, ο Τορμέ που πήρε και Grammy με αυτήν την εκτέλεση. Και φυσικά ο All Blue Eye, ο Frank Sinatra. Είναι το I Get a Kick Out of You. Τι ωραία. Όπως ακριβώς και αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει στο Good Vibe το live. Ο Rufus Wainwright.

Όσο φορές και να ακούσω αυτό το τραγούδι, το I'm a Stranger With Myself από τον γενικά το κομμάτι του Kurt Weill, όταν το ακούσα από το Rufus Wainwright, θες να το βάζεις μια φορά την ημέρα για να πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Rufus Wainwright όταν μπήκε και ανέβηκε πάνω σε αυτόν τον ήχο, ασχολήθηκε με αυτόν τον ήχο ανεξάρτητα αν είχε ηχογραφήσει 10-11 στουδιακά άλμπουμ, συλλογές, soundtrack, τα πάντα, με δύο κλασικές όπερες και έχει μελοποιήσει και μια σονάτα του Σέξπιρ και ένα θεατρικό έργο του Ρόμπερτ Γουίλσον. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που κάνει του ταιριάζει περισσότερο από όλα, αν και οι μελωδίες του Rufus Wainwright είναι πραγματικά εντυπωσιακές, αλλά μπράβο του σε αυτό που κάνει και σε αυτόν τον ήχο που μελοποιεί. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο μας εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Αυτή είναι η Tinder Sticks. Μας θυμίζουν το καλοκαίρι είναι εδώ.

This Fire of Autumn, αυτή είναι η Tinder Sticks. Tinder Sticks τους είχαμε δει και στην Αθήνα. Έχουν έρθει αρκετές φορές, αλλά αγαπάνε ιδιαίτερα την χώρα μας. Είχαν δώσει και ένα πολύ ωραίο live για τα 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 30 νομίζω, για την παρουσία της στα δισκογραφικά κοινά. Τους είχαμε δει και στο Μέγαρο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε δει όμως και σαν πάρα πολύ ωραίο live που είχαν δώσει στο Christmas Theater. Έχουμε φίλες και φίλοι διαγωνισμούς μέσω social media. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της Αμελή, της ταινίας μετά από 25 χρόνια. Έχουν περάσει 25 χρόνια από την Αμελή, μετά την πρώτη φορά που την είδαμε στη μεγάλη οθόνη, στο Σινεφλέρι, έτσι, την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Έχουμε διαγωνισμός Ιουνίου, έτσι. Εγώ πάω στον Ιούλιο από τώρα. Διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Να έχετε το νου σας. Μπαίνετε μέσα στα social media, στο Instagram. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για το General του Buster Keaton. Buster Keaton, φίλες και φίλοι, ο βουβός κινηματογράφος, όλο το μεγαλείο. Και βέβαια live soundtrack από τον πιανίστα, από το Στάθη Άνινο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου. Διαγωνισμός λίγη και αυτός την Πέμπτη το μεσημέρι. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα και Indra Kane live με τον τίτλο Blue. Indra Kane και Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσική στο Σάββατο 20 Ιουνίου στο Instagram. Καλό είναι λοιπόν, για να μην τα λέμε όλα αυτά, γιατί έχουμε προσφορές, έχουμε προσκλήσεις για τα πάντα. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο Facebook, στο Instagram. Βλέπετε που είναι τα Reels, κάνετε αυτόματα, γράφετε το σχόλιο σας, γράφετε το μήνυμά σας. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα και έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπόνια. Αυτή είναι η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά έχει κυκλοφορήσει και καινούριο εξαιρετικό άλμπουμ. Το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό στο σύνολό του, έβγαλε και ο Ντεζιεζή. Είπαμε αυτό το intro μου θυμίζει πάρα πολύ Supremes. Έχουμε να πούμε και την επόμενη ώρα και μετά και για το Lamont Dozier, που είναι η τιμητική του σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 41 γεννήθηκε ο άνθρωπος που άλλαξε τη soul, τη funk και τον ήχο της Motown. Και αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία με καταγωγή, αλλά μένει, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, στην πόλη του Φωτός στο Παρίσι. Και στείλει και παλιά εδώ πέρα στο κόσμος και mix it εξαιρετικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο DZZ από το νέο του άλμπουμ So Good. Βάζοντας το trip hop, βάζοντας τη hip hop πολλές φορές μέσα στον ήχο του και βέβαια όλες αυτές τις μουσικές που μας φέρνει από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα

Calypso Blues από την Nene Vasquez και More Horizons στο Remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούω τώρα τη διαφήμιση εδώ που την ακούγαμε όλοι στον αέρα για το Bollywood Festival, για τα 12 χρόνια που βρίσκεται το Bollywood Festival και έρχεται για άλλη μία χρονιά στην Αθήνα και βέβαια διοργανώνεται στο θέατρο Δώρα Στράτου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εγώ βρέθηκα εκεί και πέρυσι και πρόπερσι. Φίλες και φίλοι, είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο όχι μόνο με την ινδική κουλτούρα, αλλά με τον ινδικό πολιτισμό, με αυτό που ονομάζουμε εμείς την κυριολεξία Bollywood, και με το φαγητό και με τις γεύσεις και με το άρωμα. Είναι multicultural με competition highlights, με εξαιρετικά shows, με εξαιρετικά live, με workshops και με δύο μεγάλα show όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή και στο δελτίο τύπου. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να πάρει κανείς τα παιδιά του, τους φίλους του, τις φίλες του, την οικογένειά του και να πάει μια βόλτα από τη Δώρα Στράτου. Εδώ βλέπω και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή με αυτό το μεγάλο show που γίνεται. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει μέσα στο καλοκαίρι σε έναν ωραιότατο χώρο, γιατί το θέατρο που γίνεται και το F Hill Session στην Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Έχει απ' έξω περίπτερα, έχει απ' έξω γεύσεις, έχει ένα άρωμα που σε παραπέμπει και σε πάει κάπου αλλού. Όλα αυτά για το θέατρο Δώρα Στράτου που φιλοξενεί το 12ο Bollywood Festival. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ.

Τι ωραία που είναι εδώ live η Μόλα Φέρντε παρέα με την Gloria Trevi. Είχαν βγει και σε περιοδία πριν από μερικά χρόνια και διάβαζα σήμερα γενικά πάρα πολλούς καλλιτέχνες από την Latin μουσική σκηνή και τον Καμίλιο και τον Φονσέκα και τον Χουάνες και τον Κάρλος Βίβες βέβαια να μιλούν για το ποδόσφαιρο, για αυτήν την ομογενοποίηση των λαών και πολύ περισσότερο για αυτό το spirit, επειδή βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια το World Cup και μέσα στο Mexico City και φυσικά όλοι αυτοί φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά «Vamos Colombia». Όλα αυτά για το Mundial που μπορεί να είναι αργά το βράδυ, ξημερώματα πολλές φορές, αλλά όταν αρχίζουν τα παιχνίδια όμως, φίλες και φίλοι, και γίνονται πιο ζεστά και αρχίζει το πράγμα να ζωηρεύει, γιατί έχει φέτος και φάση το 32 και το 16, γιατί έχουν πολύ περισσότερες ομάδες, να είστε σίγουροι ότι αν έχει πιάσει ζέστη δυνατά το βράδυ θα ακούσετε τηλεοράσεις αν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι σε αυτό, να είμαστε σίγουροι. Και αυτό είναι το νέο κομμάτι της Taylor Swift. Μ' αρέσει πάρα πολύ από το Toy Story 5. I knew it, I knew you. Μου θυμίζει την παλιά καλή Taylor Swift όταν ξεκίνησε να τραγουδάει country. Και ωραίο τραγούδι. Και ωραίο φυσικά το Toy Story.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift, I knew you. Αυτή είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει ανέβει στην κορυφή στο Billboard. Είναι πολύ ωραίο, γιατί έλεγα νωρίτερα για την Taylor Swift. Taylor Swift την παρακολουθώ από το 2005, όταν πρωτοεκτοξεύτηκε και έγινε γνωστή σαν newcomer καλλιτέχνη στην country μουσική σκηνή. Θεωρώ λοιπόν ότι το μόνιμό της το 6, το Fearless το 8 και το Speak Now του 10, το 2010 τα άλμπουμ, ήταν τα άλμπουμ τα οποία την καθιέρωσαν και την έκαναν πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, για να μεταπηδήσει αργότερα στην, να το πούμε, στην pop μουσική, στην pop μουσική σκηνή. Είναι pop icon, pop idol, είναι και η στάντια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift. Απλά στέκομαι σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μου θυμίζει Back to the Basics, πώς ξεκίνησε το 2006-2007. Κρατάω το ότι είναι το 15ο τραγούδι, κορυφαίο τραγούδι της Taylor Swift στην καριέρα της. Έχει περάσει τον Drake, έχει περάσει την Rihanna με τα νούμερο 1 και βρίσκεται πίσω, φίλες και φίλοι, από τους Beatles που έχουν 20 και τη Mariah Carey που έχουν 19. Αυτό μπορεί στα νούμερα να μην λέει κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα λέει ότι είναι το ένα από τα τρία κομμάτια από τα κινούμενα σχέδια της Disney και το πρώτο από την Pixar Studios που ανεβαίνει στην κορφή. Αν θυμάστε το Encanto, την ταινία, το We Talk About Bruno το 2022, και το Whole New World του Pippo Brisson και της Regina Bell από το Aladdin του 1993. Από τότε είχε να ανέβει κομμάτι της Disney και να πάει στην κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Billboard Chart. Και πολύ περισσότερο βέβαια πήγε και στο νούμερο 1 στο Hot Country Songs. Γιατί μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που να λένε, όπως για παράδειγμα για την Casey Musgraves ή αργότερα για την Taylor Swift, ότι δεν ανήκουν στο κομμάτι της country, ότι ανήκουν μόνο στο κομμάτι της pop. Κάποιοι την αποδέχονται σαν pop woman icon, idol, και κάποιοι δεν την αποδέχονται σαν country τραγουδίστρια. Ωστόσο, οι ρίζες της είναι από εκεί και αν θέλει να τραγουδήσει κάτι τέτοιο η Taylor Swift, μπορεί άνετα να το κάνει και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας. Μου λέγε λίγο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα που ήμασταν εκτός αέρα, τι ωραία αυτά μου λέει, τα βράδια, τα όμορφα ωραία βράδια του καλοκαιριού, όταν έχει ξαστεριά ή έχει ησυχία και δεν έχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, κάτσε στη βεράντα. Ναι, έχεις και τα τζιτζίκια για πολλά, δεν είναι ακριβώς. Και δεν είναι θέμα το ότι είμαστε ρομαντικοί φίλες και φίλοι, μένουμε στην Ελλάδα. Σας πω εγώ, αν μένετε σε καμιά Γερμανία, σε κανένα Καναδά, άμα ακούγατε τέτοια ώρα τζιτζίκια. Γι' αυτό λέει αγαπώ τη χώρα μας, να το ξέρετε αυτό. Προλέτερ και Mac the Knife.

Αυτό λοιπόν είναι το Downbound Train. Αυτός είναι ο Springsteen, το μεγάλο αφεντικό της rock. Και να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στην όμορφη Σκιάθο, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Σκόπελο, στο φίλο του Στέφανο που μας γράφει και μας λέει ότι η καλύτερη περίοδος για έναν Έλληνα είναι όντως μέχρι τα τέλη Ιουνίου, διότι μετά οι θερμοκρασίες ξεφεύγουν, χτυπάνε τα σαραντάρια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το φίλο το Φώτη που μας λέει, που έμενε χρόνια στον Καναδά, λέει: Φατράχια έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει τζιτζίκια. Εκεί στο Winnipeg και στην British Columbia, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Σκόπελο, είτε σε νησί, ακόμα και στα βουνά, όπου και να είσαι, τζιτζίκια το σίγουρο είναι θα ακούσεις. Και έλεγα για το Springsteen, για αυτό το Downbound Train, το οποίο ήταν και η μόνη φορά που το ανέβασε ο Springsteen σε ηχογράφηση live, πριν από κάνα χρόνο περίπου, βγάζοντας αυτό το εφταπλό το άλμπουμ με τα διαμάντια και με τα τραγούδια που έχει μέσα στο σιρτάρι του αφεντικό. Ήταν η εποχή, αυτή η εκτέλεση είναι από την Στοκχόλμη, από το Stockholm Olympic Stadium που είχε δώσει το 1988 στα πλαίσια του Tunnel of Love Express Tour. Ήταν αυτό το tour που είχε κάνει ο Springsteen πρώτη φορά αφότου είχε φύγει ο Little Steve, ο Steve Van Zandt, και είχε ανέβει επάνω ο Roy Beaton και έπαιξε κιθάρα. Το ωραίο ήταν ότι σε αυτό το μεγάλο tour άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πού, και έπεσα επάνω στο live του Springsteen τότε στο Ούλεβι, παίζοντας αυτό σε ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης. Και μετά μάθαμε όλοι από μερικές εβδομάδες, αυτό το live του στο Springsteen στο Στοκχόλμ είχε γίνει 2 Ιουλίου, τέτοιες μέρες σαν σήμερα 16 έπαιζε ο Springsteen στη Ρώμη, στο Φλαμίνιο, είχε 40-50 χιλιάδες κόσμο μέσα, είχε μαζέψει 100.000 ανθρώπους, και στο Ρότερνταμ 120.000 ανθρώπους, και στο Βερολίνο μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Ήταν μια από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα tour που είχε κάνει ο Springsteen εκείνη την εποχή, αλλά έλειπε ο φίλος του. Ήταν η εποχή που 2 Οκτωβρίου πέρασε ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusuno Tour, τον Tracy Chapman με το Amnesty International Tour, τη μόνη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα που πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι ο Springsteen δεν θα μείνει μόνο τότε και ότι κάποια στιγμή θα δεήσει και ο Θεός και θα περάσει και από την Ελλάδα. Γιατί όχι. Με την Αστρού Τζιλμπέρτο, γιατί μας έπιασε κουβέντα και βλέπω το ρολόι πάει 9, δεν μου κάνει και νόημα. Ο Χρήστος μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και διαφημίσεις. Λοιπόν, με την Αστρού Τζιλμπέρτο θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Έχουμε άλλη μια ώρα. Και τον Παπιδούκαρο στον Νίκο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ça y est, la lumière est éteinte. Dedans, je sens battre.

Αυτή είναι η Marie Froese, όπως τη λένε στην Βραζιλία, και ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πολύ, σας είπα, γιατί βάζει τη βραζιλιάνικη μουσική μέσα, αλλά βάζει πολύ τον ήχο στο κόμορο, βάζει μέχρι και την deep house, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο νέο ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και γενικά στο νέο ήχο, αν θέλετε, τον παγκόσμιο ήχο, γιατί το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6 παρέα, πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον καλησπέριζουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και εκτός Ελλάδος. Μα, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος Στρατής από τον Όσλο, μου λέει ακόμα δεν έχει βραδιάσει, βραδιάζει αργά εκεί πάνω φυσικά στην Νορβηγία, αλλά μου λέει εκεί δεν είναι το θέμα με τα τζιτζίκια, είναι να μην σε πετύχουν οι γλάροι. Γιατί οι γλάροι και κάνουν θόρυβο και οι γλάροι τρώνε και διάφορα. Και μάλιστα μην βρεθείς, λέει, ποτέ στο κεντρικό σταθμό του Όσλο καλοκαίρι με κάνα σάντουιτς ή με κάτι μεγάλο, γιατί θα περάσει, πραγματικά μπορεί να περάσει κανένας γλάρος να στο πάρει και να μην πάρεις χαμπάρι πότε έφυγε το σάντουιτς ή πότε έφυγε ο καφές επάνω σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και πού να δείτε το γλάρο τώρα να σε έρχεται κοντά. Είναι και μεγάλο. Το πουλί. Edwin Collins.

Και λοιπόν αυτός είναι, αυτή είναι η παλιά ομάδα των Traveling Wilburys. Εδώ πια την ακούσαμε στο live όταν είχε φύγει πια από την ζωή ο Roy Orbison και είχε αναλάβει τα ηνία. Δεν ήταν ακριβώς live tour, γιατί ξέρετε στο τέλος όταν βγήκανε την δεύτερη και την τρίτη φορά σε ένα μικρό tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Traveling Wilburys ακόμα και στο The End of the Line, αν θυμάστε και δείτε το βίντεο, με το τρένο, με το βαγόνι, υπάρχει μόνο μια φωτογραφία, μια κουνιστή πολυθρόνα και η κιθάρα του Roy επάνω στο βαγόνι. Είχαν βγάλει ήδη το τραγούδι, είχαν κάνει το βίντεο κλιπ, αλλά είχε φύγει από τη ζωή ο Roy Orbison. Όλα αυτά για τους Traveling Wilburys, που είναι το ίσως το σημαντικότερο, ήταν το πρώτο μεγάλο super group που ηχογράφησε και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση. Μιλάμε για τέλη της δεκαετίας του 80 από την άποψη της rock, γιατί στην country υπήρχε το 85 που θεωρήθηκαν ως super group οι Highwaymen. Να στείλουμε και ένα πολύ πολύ μεγάλο χαιρετισμό και καλησπέρες εκεί πάνω ψηλά στα βουνά στο Άργος. Μας λέτε ότι έχει πολύ πολύ ωραία βραδιά. Η Carmen McRae. Hello.

Γκον, Νταβίδ Γκετά, παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims σε περιοδία. Νταβίδ Γκετά έδωσε τρία live sold out. Νομίζω ότι του μένει άλλο ένα. Κάτι άκουσα ότι θέλει να βγάλει κι άλλο ένα στην Γαλλία, στο Σεν Ντενί, στο Stade de France. 250.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από 7 ώρες εξαντλήθηκαν για να δουν τον Νταβίδ Γκετά να γιορτάζει όλα αυτά τα χρόνια. Και προχθές, μάλιστα, στο εναρκτήριο Λάκτη, την ημέρα που ξεκίνησε το World Cup στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβηκε η Jennifer Lopez στο Saint-Denis, στο Stade de France, στο Παρίσι, και έπαιξε παρέα με τον Νταβίδ Γκετά 2-3 τραγούδια και ανέβηκε, ήταν από κάτω περίπου 80 με 85.000 άνθρωποι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σας σήμερα, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, γεννιέται ο Λαμόν Ντοζίερ. Ο Λαμόν Ντοζίερ δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια ή ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την μουσική. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στην soul μουσική τουλάχιστον για 50 χρόνια και βάλε. Ο Λαμόν Ντοζίερ, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε από την εποχή που μπόρεσε να αναδειχθεί η soul μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Ντιτρόιτ και αργότερα μέχρι την Αριζόνα, βάζοντας την R&B, τη soul, τη funk και πολύ περισσότερο μέσα στην δεκαετία του 60, με Φρίντα Πέιν, με την Μάρθα Ρίβς εν δε Βαντέλας, με ονόματα τεράστια της εποχής, με τους Ashley Brothers, φυσικά με τις Απρίνες και τους Four Tops. Κοινώς, τι έκανε αυτό που ονομάστηκε Holland, ο Ζιερ Holland, μέσα στην δεκαετία του 60, ήταν καθεστώς. Ήταν ότι ήταν στο Κάιτλιν Waterman μέσα στη δεκαετία του 80. Και βέβαια ο Λαμόν Ντοζίερ δεν έμεινε μόνο στα 70's με τη Wax Records που την είχε δημιουργήσει. Μπορεί κανείς να τον βρει και μέσα στη δεκαετία του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90. Μπορεί να τον βρει μέσα από τα soundtrack, μέσα από το soundtrack του Cocktail. Μπορεί να τον βρει μέσα από το Buster, το soundtrack με τον Phil Collins, μέχρι και το 2005 σε αυτό εδώ το τραγούδι, το Spoil, το τραγούδι που έγραψε και έκανε παραγωγή για την Joe Stone, ο μεγάλος Λαμόν Ντοζίερ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτό είναι το Λεβάν. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 πάντα, με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. The In Crowd. Αυτός είναι ο Gregory Porter, με την αγγελική φωνή.

I shoot you dead. Αυτή είναι η Λουσέν. Είναι το πιο groove τραγούδι της Λουσέν που έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2, τα δύο extended play από 6 τραγούδια. Περιμένουμε μέσα στο 2026 και την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Λουσέν. Και αυτός είναι ο John Legend, φίλες και φίλοι. Wake up everybody.

0: day.
1: Αυτός είναι ο John Legend. Λοιπόν, John Legend live στην Ακρόπολη, live στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία μέρα που είναι ανοιχτό το Ηρώδειο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο John Legend, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα. Έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση. 30 Ιουνίου παίζει ο John Legend, την επόμενη κλείνει το Ηρώδειο. Να δούμε για πόσα χρόνια θα κλείσει. Ένας καλλιτέχνης που, φίλες και φίλοι, έχει συνεργαστεί με μια γαλαξία από μουσικούς διαφόρων ειδών, ανάμεσα από την Ariana Grande δηλαδή και τη Rolling Hill μέχρι τον Kenny West και μέχρι τον Herbie Hancock, τον Sergio Mendes, τον Μακαρίτη και τον Sam Smith, τους πάντες. Και βέβαια είναι γνωστός για το τηλεοπτικό The Voice στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι vocal coach 11 ή 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά για τον John Legend που θα βρεθεί στις 30 Ιουνίου, την Τρίτη, στην Αθήνα, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.

UB40 και I Saw the Sheriff. Μεγάλος φόρος τιμής για τον Bob Marley. Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον πλανήτη έχουν τιμήσει έστω και μία φορά με ένα τραγούδι τον Bob Marley. Και αυτός είναι ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Σεμπαστιάν Τελιέ θα ανοίξει το live, θα παίξει supporting acting group, το θεωρείτε κι αλλιώς και μέντορα και δάσκαλο, το μεγάλο Ζάμι Σελτζάρ στο ξέφωτο του Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Love, Tupac Shakur. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Άγρης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα.

To do your best. Αυτό θα μας τραγουδήσει αμέσως μετά ο Mos Def μαζί με τον Φέλη Κούτη, που κλείνει σήμερα τα 63, ο μεγαλύτερος γιος του Φέλα, ο οποίος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας στην μπάντα του Φέλα Egypt 80, και το 1986 και ξεκίνησε την κινητική του μπάντα Positive Force. Και με αυτή τη θετική ενέργεια εννοείται έγραψε τη δική του πορεία στη μουσική.

Φέμι Κούτι το 1989, No Calls for Alarm. Η τελευταία του δουλειά, μόλις πέρυσι, John

Μπαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις. Επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Πέρασαν 25 χρόνια. Στο Σινέ Φλέρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, διαγωνισμός λύγει την Πέμπτη. Έχουμε άλλη μια ταινία, The General, του Buster Keaton, αλλά και live soundtrack από τον πιανίστα Στάθη Άνινο την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου. Και αυτός ο διαγωνισμός λέγει την Πέμπτη. Stand-up comedy, Kevin Bridges, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Και ένα καταπληκτικό live αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου με τίτλο Blue, Indra Kane. Και ο συνθέτης και πιανίστας Θοδωρή

Έξω και παράσταση από Leonard Cohen, Mariano Faithful, Johnny Cash, James Brown, Nick Cave, Anthony and the Johnsons, Peter Gabriel και Angelo Badalamenti συνομιλούν με Tori Amos, Roberta Flack, Whitney Houston, Prince, Rachmaninoff, Brett, Χατζηδάκη, Τσιτσάνι, να πω και άλλα ονόματα. Λοιπόν, ένα ταξίδι μουσικό γεμάτο εκπλήξεις με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που λίγο πολύ όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε σίγουρα τραγουδήσει. Μπαίνετε λοιπόν σε social media, Facebook και Instagram. Βρίσκετε τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή. Οι νικητές ενημερώνουν με προσωπικό μήνυμα.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Κόσμος.

Λοιπόν, ένας καταπληκτικός Chris Isaac ήταν αυτός το Σάββατο στο Λυκαβητό. Με τους σταθερούς συνεργάτες του. Κατέβηκε από το stage, πήγε πάνω στο κοινό, περπάτησε μέσα στον κόσμο. Η φωνή καταπληκτική. Μας έκανε όλους εντύπωση το πόσο η φωνή του είναι τόσο φρέσκια. Αλλά και χθες το release, μία αθλητική μπάντα, βασικός πυλώνας του new metal, η Limp Bizkit. Μαζί με Viagra Boys.

0: push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
1: Πρώτη θέλεση το 1982, εδώ βεβαίως ένα rework από Τάκι Ματζέρ, το μήνυμα του Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Και εδώ είναι η Νιόλα από την Ιγυρία, παρέα μου στο σαξόφωνο Φέμι Κούτι εδώ, στο καταπληκτικό Fantasy.

0: defy my depression. I'ma be straight with you now. I'ma go straight for the heart. People die late in the dark. People die late in the dark. No, but it's late for the art.
1: Σαν σήμερα γεννιέται ο Λάμοντ Χέρμπερτ Ντοζιέρ, μέλος των Holland Ντοζιέρ Holland, υπεύθυνοι για τον ήχο της Motown. Στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός από τον Detroit, η καταγωγή του. Συνεργασίες με Marathon, The Vandellas, The Supremes, Four Tops, Isley Brothers. Θα ακούσουμε κάποιες επιτυχίες, όπως και αυτό το καταπληκτικό You Keep Me Hanging On. Άλλος ο τραγούδης Kim Wilde, άλλος ο τραγούδης αν κάποιοι άλλοι. Εδώ από Ken Booth.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλώς ορίσατε στον κόσμο. Συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Going back to my roots. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λαμόν Ντοζιέρ, ένας άνθρωπος που καθόρισε τον ηχοτισμό Town. Είχε κυκλοφορήσει το 1977 ένα LP με τίτλο Plenty Peddling Music on the Side. Με τη βοήθεια του Χιούμα Σεκέλα στην παραγωγή από πίσω. Το τραγούδι βεβαίως αυτό, παρότι το τραγούδι ο ίδιος, έγινε πολύ γνωστό, πασίγνωστο από τους Odyssey. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τη μουσική. Stylistics can't give you anything but my love. Καλή ακρόαση.

στη μεγάλη επιτυχία Gotta Feeling. Βεβαίως σύνθεση Χολανδοζίερ και αυτή. Και να πάμε μια βόλτα στη Γαλλία, στο γιο της Φρανσουάζ Αρντί και του Ζακ Ντιτρόν, τον Τόμας Ντιτρόν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 52, αλλά θα θυμηθούμε τη μεγάλη επιτυχία του πατέρα του. Καλά, Φρανσουάζ Αρντί γνωρίζετε όλοι πολύ καλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Le mec, je t'envoie là. Λοιπόν, Romantic Tour που ξεκίνησε τον Απρίλιο στο Las Vegas, ο λόγος για τον Bruno Mars

18-20 και 21 Ιουλίου στο Σεντερλί της Γαλλίας, στο Σαντεφούς, στο Παρίσι. Σχεδόν sold out.

LP που κυκλοφόρησε το 2023, Moon Water Cinnamon Gum, από την Πολωνία, και εδώ η Duran Jones and the Indications από το καταπληκτικό τους άλμπουμ με τίτλο Flowers.

Μπαμπαλό Μπαρντένια με Τίγκο Ντο Ντούσο σε ένα πολύ ωραίο Dancing and Singing. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ο καλλιτέχνης μας αποκαλύπτει αυτό που ανακάλυψε και βγάζει το άλμπουμ του με τίτλο Revelation. Μιλάμε για το Dems Fia ή αλλιώς Aka DeMar Gale, ο οποίος έχει το δώρο

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με αυτή την περίφημη εταιρεία που σκάει μύτη ως Name You Can Trust. Η έδρα της στο Brooklyn, και εμείς έτσι ξεκινάμε, μέσω από την Τζαμέικα και ηχογραφώντας στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς εκεί φτάνουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στους 93 και 6, και θα παραμείνουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.

δίσκος αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και ο Sugar Minot έρχεται μαζί με τον Victor Axelrod, ο οποίος κάνει την παραγωγή και όχι μόνο. Το κομμάτι ηχογραφείται πάλι στο Brooklyn, αυτή τη φορά στην Dubtone Records. I'm Still Here, ο τίτλος του.

Πάμε στα βασικά. Elementor εδώ και ο Winston McCanaff κάνει σούπερ παρέα με τους Java που καταφτάνουν για να μας δείξουν την καινούργια τους δουλειά.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κρύβεστε κάπου αλλού. Και βεβαίως προσγειωθήκαμε στην Κολομβία. Όχι πως μας ήταν δύσκολο. La Jungla de Borondo και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Somos los Hitos del Sol.

ακριβώς τα ίδια μονοπάτια, μόνο που εδώ ο Καρυπόμπο δηλώνει την τρέλα του και έρχεται από τη Βενεζουέλα. Ελόκο είναι το κομμάτι που φτιάχνει από το χαμαλέοντά του.

Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτούς τους τύπους που είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ο Αντούς αλλά και ο Κουασμόνδο, οι οποίοι πίσω στο 2021 φτιάξαν αυτή την άβρα στην Irma Records. Εκεί κρύβεται

Στο σήμερα, στο τώρα, η Ezra Collective συναντούν τον Πα Σελιέ και φτιάχνουν την αγάπη. Μόνο την αγάπη. Only love, μας λέει.

Δεν πρόκειται περί συμπάθειας, πρόκειται περί λατρείας. Αλμπαρή Καστόρ και εδώ τα αρχεία στο Volume 1. Ego Ibo είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

Βεβαιότατα, είναι 7 άτομα επί σκηνής και το ζουν όσο δεν πάει. Οι Κέμπε Shakedown που αφιερώθηκαν στην Afrobeat αλλά ηχογραφούν στη Νέα Υόρκη. Εδώ ρεμιξάρουν κιόλας με καλή παρέα. Ο Brennan Green βρίσκεται σε ένα δίσκο ασίδο του Ζούγκα. Οι Κέμπε Shakedown.

στα πολύ ωραία. Είναι και αυτή η ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Palenque Records και έδρα την Μποκοτά. Η Palenque Records που λες δεν είναι ένα απλό label. Φέρνει την κολυμπιάνικη μουσική, αλλά φέρνει και μουσικές από την Αφρική. Πίσω στο 1996 εμπνέεται όλη αυτή τη φάση ο DJ Λούκα Σίλβα μαζί με μια μεγάλη παρέα και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η Palenque ιστορία. Ράδιο Μαλέμπε, Ρημιξάρη και το Λαπίνα Μαδούρα εδώ, Αφροκολόμπια.

Γουαδελούπη συναντάει πριν από χρόνια τον David Walters, ο οποίος εκτός από μουσικός είναι και σπουδαίος παραγωγός. Εδώ ο David Walters με την κυρία του.

σημάνω εγώ συναγερμό που λέει και το άσμα Sound the Alarm Kit Kido. Και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, περνάμε στη δεύτερη, είμαστε όλοι εδώ, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Μια παλιά ιστορία ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, όταν πρωτακούστηκε στην Κούβα. Εδώ ο Peter Power το φέρνει στο σήμερα και το Σαν Σαν Ντάμπα ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές. Η Ρόζα Χούλια που ξέρει να μεγαλώνει παιδιά και να παραστέκεται στα δύσκολα, έρχεται εδώ με την Ανταρέλε. Στα ψηλά βουνά συμβαίνουν αυτά.

άλλη περσόνα, ο CW Stone King, ήρθε, είπε τις μουσικάρες του και έφυγε. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Ο CW Stone King έχει μείνει εδώ με το Love Me or Die.

0: Y'all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac.
1: It's in thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1.
2: Ο Dr. John είναι μεγάλη ιστορία και μια τέτοια νύχτα εννοείται ότι πρέπει να ακούσουμε Such a Night.

0: wrong on bygones, and bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python.
1: Ληστεία, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Ασάφ Ρόκη, που εδώ εκπέμπει ένα ρόμπερι ή αλλιώς don't be dumb.

καλή η ληστεία του προηγούμενου, δεν λέω, αλλά σαν τον Τρίκι δεν είναι. Εδώ ο Τρίκι επιστρέφει στη δισκογραφία, επιστρέφει στις μουσικές και δηλώνει ανήξερος όπως πρέπει. Because I don't know.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.